0: τρεις.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κοιμήσαμε ένα πρωί.
3: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
3: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδευσες, με ξόδευσες, με ξόδευσες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Καλοκαίρια, εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την
0: Τρίτη διάσω. 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Να γράφεις, να
2: τηλεφωνείς. Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Place του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κοιμήσαμε ένα πρωί.
2: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι.
2: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: μορφωμένος άνθρωπος. Λοιπόν, μάγκες μου, μεγάλη υπόθεση να είσαι άνθρωπος με ένα τσουβάλι γράμματα και να ξέρεις τα σε πρεπά σου εν το κόσμο τούτο. Εμείς μικροί είχαμε μαγκώσει μια λαστίχα και αμολιόμαστε. Δεν αφήναμε σπουργίτη σε δέντρο. Το δάσκαλό μας μας τον δείχνανε με το δάχτυλο, να αυτός είναι, και δεν το πιστεύαμε. Εγώ να πούμε είχα τόσες απουσίες που να τις έβαζε σούμα όλες μαζί, ξεπέρναγε στα βερεσέδια του γέρου μου. Και μήτε εξετάσεις, μήτε τίποτης, αλλά λαστιχιά δεν μου ξέφευγε. Τούτος εδώ ήτανε άλλο πράμα. Μπαίνει του ζάχου και φοράει τι περικαλό. Γάντια, ακούς γάντια, κίτρινα μαργαριτόχρωμα. Και τι άλλο, φιονγκάκι. Και μη χειρότερα, καθώς ον έτσι όπως μπουκάρισε και παίζαμε μπομπάι, μας ήρθε αδερφάκι ένα γέλιο, λες και μας γαργαλούσανε τις πατούσες. Το λοιπόν κάθισε, έβγαλε το γάντι και λέει του ζάχου, ένα μπουκάλι ουίσκι παρακαλώ. Τον κοίταξε ο ζάχος, είπα γιο πίσω μου, δεν θες να είναι κανένας από εκείνους που μιλάνε χοντρά και τους λένε αγγελικούλες? Και πονηρός ο Σίτο λέει, μάλιστα έχουμε. Και φέρνει μια μπουκάλα πονηρή από εκείνες με την ένεση στον πάτο που τους έχουνε τραβήξει με τη σύριγγα το πράμα και έχουνε βάλει τσάι, το οποίον η μια μπουκάλα γίνεται μπουκάλες δύο. Ο Τζες την ώρα που πήγαινε να την ανοίξει ο ζάχος τον σταμάτησε και με το γλυκό, αγαπητέ φίλε, του ρίχνει, με συγχωρείτε, αλλά εγώ ζήτησα ουίσκι και όχι μάπα. Ο ζάχος έγινε έξω φρενών. Δηλαδή τι κουβέντα είναι αυτή? Χαμογέλασε τώρα ο Φιονγκάκιας και του είπε στο πολύ γλυκό, λουκουμίσια, αγαπητέ φίλε, είστε κλέφτης. Και τώρα ερωτώ, επιτρέπεται τέτοια κουβέντα σε ζάχο άνθρωπο 1,90 μπόι? Δεν επιτρέπεται. Το οποίον θυμώνει ο ζάχος, τι πες ρε πρίωνο κορδέλα, και σήκωσε χέρι να το μαγκώσει. Λοιπόν μάγκες μου, δεν ξέρω τι έκανε το πρόσωπο, αλλά να ο ζάχος και βρέθηκε ξαπλωτός πάνω στον μπάγκο του και σπάσανε και δυο ποτήρια. Πάνε κύριοι, κρίμα στο γυαλικό. Και ο Τζες ξανακάθισε. Δεν έγινε τίποτης, μόνο ξανάπε. Έχετε τις προκοπής ή να πάνα πιο αλλού? Σηκώνεται τώρα ο ζάχος, μαντάρα τα παΐδια του και κάνει, πολύ καλά κύριος, να φέρω τίμιο και η μέρα των ημερών θα καθαρίσουμε. Καλύτερα, λέει ο Τζες, καθώσον είναι και πολύ βρώμικα. Έφερε ο ζάχος το άλλο μπουκάλι, λέει ελόγου του, κέρνα όλο τον κόσμο, γέμισε και το δικό σου. Σήκωσε το ποτήρι, εις υγείαν σας. Το πιε σιγά σιγά και μετά μας βλεφάριασε όλους και αρώτηξε, ποιος είναι ο Τζαφέρης? Σηκώνεται ο Τζαφέρης, δίνει γνωριμία. Εγώ, και τι γουστάρεις? Τον πέρασε και για μπάτσο κι όσο να είναι φοβήθηκε. Τι ζητούν οι Βούλγαροι στη Μακεδονία? Αλλά του γέλασε έτσι γλυκά το πρόσωπο που κατάλαβε ότι δεν είναι από τη μεριά του λαμβάνω την τιμή να αναφέρω και ησύχασε. Ύστερα τι να του πεις, αυτός κοντζάμ ζάχο και τον έκανε σκόνη. Τζαφέρι θα λογάριαζε που είχε γεννηθεί ο λίγων με γεώμηλων κατακορύφος. Δε μου λες, κάνει ευγενέστατος ο παιδάκης, εσύ είσαι που... Τ' άλλα του τα πες το αυτή. Μάλιστα, αυτός ήτανε που... Και μπορείς να... Του ξανά πες το αυτή. Μάλιστα, μπορούσε να... Γελάσανε κι δυο πάρα πολύ και το παιδάκι έδειξε όλους εμάς. Και λέει ο Τζαφέρης σε μένανε, ρε Καρδερίνα, γελμπουρντά. Πάω κοντά, έρχεται και ο Τρυποκάριδος ο Θανάσης, έρχεται και το άλογο, το παιδάκι που το λένε Τρούπα της Βελόνας. Όλοι πήγαμε, μέχρι ο ζάχος έστησε αυτή και πονούσαν τα παΐδια του. «Τζέτερμαν», έκανε τώρα ο Γαντάκιας,
1: Εγώ γνωστός εις τον τόπο δεν είμαι. Δούλεψα Αγγλία, Γαλλία, Αμερική και Ολλανδία και γνωρίζω γλώσσας πολλάς και όλα τα σέα τους και πολλοί σε σέβονται άπασε χωροφυλακέ μέχρι της κυρίας Ιντερπόλ γνωστής ούσης. Και στον τόπο είμαι πρωτοτάξιδος, αλλά έχω ακούσει περί το άτομό σας κύριε Τζαφέρη. Πολύ σας εκτιμά ο διεθνής κόσμος της γείτονος χώρας. Είσαστε, λέει, πολύ δυνατό στα χρηματοκιβώτια και μπορείτε να ανοίξετε το πιο βαρύ με ένα κλειδί από κουτί της σαρδέλας. Μπράβο και τι ούτε οι άντρες τιμούν την επιστήμη. Συγκινήθηκε λοιπόν ο Τζαφέρης, παρά λίγο να τα αμολύσει. Τέτοιες γλυκές κουβέντες να του λέει άνθρωπος και μάλιστα με γάντι. Εδώ σε πάνε μέσα, σε δέρνουνε και ουδέποτε σου λένε και ένα έπαινο. Έβγε Τζαφέρη που τ' άνοιξες με τα τόσης μαεστρίας. Όχι τέτοιο πράμα και μάλιστα με βγαινή άνθρωπο και μορφωμένο. Μας έδωσε λοιπόν αραντεβού το πρόσωπο, αλλά Τζέτερμαν, όχι όλοι μαζί και μας περάσουνε για διαδήλωση και μας κλείσουνε πριν αρχίσουμε. Ένας-ένας και κάθε 10 λεπτά. Σωστοί, σοβαροί, καλοντημένοι και σαματάδες δεν θέλω. Να μην δώσουμε βάση. Κι όποιος κάνει ζοριλίκι θα φάει τέτοιες φάπες που θα κλαίνε οι απόγονοί του. Ο Καρδερίνας που είναι γερός και κάποτε μάλιστα γυμναζότανε για πυγμάχος, κάτι πήγε να πει, αλλά ο τέτοιος του έπιασε το χέρι με τα δυο δάχτυλα και έκανε ο Καρδερίνας «Ωχ μανούλα μου» και κάθισε και πονούσε και ύστερα το κατάλαβε. «Αυτά τα πράγματα είναι τσίου τσίου». «Ζίου ζίτσου», διόρθωσε το άτομο. «Και τώρα κάνω τα μαλακά, να μην αρχίσουμε τα βαριά, έχει ζημιές». Το λοιπόν καθαρίσαμε, δώσαμε αραντεβού. Το βράδυ πήγαμε στο δωμάτιο. Φορούσε και ρούμπα σαν παπαδοπέδι, μας κάθισε. Έβγαλε μεζέδες, έβγαλε πιωτά, έβγαλε και ένα χαρτί και μολύβι, άρχισε να κάνει καλικαντζαράκια. Πολύ τον εκτιμήσαμε τον άνθρωπο, διότι αποδείξας ότι τη δουλειά την ξέρει εκ των ουκάνευ. Καταλάβαμε τι ξεγυρισμένα κορόιδα είμαστε που πάμε και κάνουμε δουλειές της δεκάρας, εφόσον και σέρνεται πλούτος. Τι ωραία πράγματα. Να λοιπόν τώρα πως έγινε η δουλειά. Πρώτον, είπαμε όλοι λόγω τιμής και κακή χειροπέδα να μεύρει. Ύστερα μπήκαμε στο νόημα, διότι το προσωπικό είχε σχεδιάσει τα πάντα με χάρτες και με σχέδια. Οργανωμένα πράγματα και όχι έτσι βουρ και πάμε. Πράγμα που μας είχε κοστίσει πολύ σε απώλειες ανδρών. Και όταν φύγαμε πάλι ένας-ένας και αργά και ωραία τα είχαμε μάθει όλα απόξω και ανακατοτά σαν τραγουδάκι. Τι χαρά, δυο-δυο τα παιδάκια. Και εγώ τώρα πονηρός πήγα και την αίσθησα στη γωνία. Σημείο να πούμε που είδα το πρόσωπο και έβγαινε από το ξενοδοχείο με ένα βαλιτσάκι. Άραγες δεν καθόταν εκεί, αλλού καθότανε και βάσταγε το ξενοδοχείο μπουζουριέρα. Εντάξει. Την άλλη μέρα, όπως είχε εντολές, πάει πρώτα ο Τζαφέρης και βλέπει το μαγαζί. Τα απόγευμα πήγα εγώ, την άλλη μέρα οι άλλοι, γουστόζικα πράγματα, διότι δίναμε και αναφορά και ξέραμε που βαδίζαμε. «Το πιο σωστό», είπε ο Τζες στην άλλη συνεδρίαση, «είναι να κλέψεις χρυσοχοΐον μέρα μεσημέρι, διότι ουδής εψηλιάζεται και η δουλειά προχωρεί υπό το φως της ημέρας και θα κάνουμε έτσι. Καταλάβατε?» «Πώς, καταλάβαμε». Ήρθανε λοιπόν εκτός Τζαφέρη και Καρδερίνα, ήγουνο υποφαινόμενος, ντυθήκανε εργάτες με φόρμα οι άλλοι, πήρε σχέδια σε ρολό ο Τζες και στήσαμε κάτι κοντάρια, να άσπρα, να κόκκινα, στο δρόμο όξω από το μαγαζί. Μέτραγε τώρα ένας από μας με ένα μυστήριο μηχάνημα σαν τα κιάλια, έγραφε ο Τζες, τρέχανε του σκοτωμού οι εργάτες και ήρθε και ένας αρχιφύλακας με ένα πόλισμαν και ρωτούσανε τι γίνεται εδώ. και βγάζει από την τσάντα του χαρτιά με βούλες ο Τζες και είπε: «Τζαμπούκος, μηχανικός, και πρόκειται να γίνει μια μελέτη περί διευρύνσεως του δρόμου και ειδού εσχετικέ άδεια και παρακαλώ να μας βοηθήσετε εις το έργο μας». Εντάξει ο αρχιφύλακας και βάστηξε το βιολί να μετράμε το δρόμο ημέρε τρεις όλεν συνόλο και μας μάθανε πια στη γειτονιά. «Καλέ, θα τον διορθώσουν επιτέλους». Και τους κοίταξε άγρια ο Τζες: «Αφήστε μας να εργαστόμεν παρακαλώ». Και μάλιστα κανά δυο που του κολλάγανε τους φοβέριζε: «Θα αποτανθώ εις την αστυνομία». Πολύ μορφωμένος άνθρωπος δηλαδή, ήξερε τι έλεγε, ήξερε τι έκανε και κανά δυο φορές έβριζε και αυτούς που τραβάγανε τα κοντάρια, αλλά τους έβριζε λαμόγια και κάνανε οι άλλοι ότι πολύ στεναχωρηθήκανε. Το παίζαμε δηλαδή τι φλανάχει ο Γκάρι Γκραντ. Να, τώρα τον κατάλαβα και τον συχάθηκε η ψυχή μου. Ο Τζαφέρης στο μεταξύ αλφάδιαζε όλα τα πάντα και βοήθαγα εγώ, καθώς τη δουλειά την ξέρω, βοηθός διαρρήκτου από παιδί. Ήρθε η μεγάλη μέρα. Μεσημεράκι αρχίσανε να σκολάνε τα μαγαζιά. Έφτασε το καμιόνι με τη μεγάλη κασόνα. Έγραφε απόξω: «Μηχανήματα, προσοχή εύθραστον». Τεράστιο πράμα. Άιντε, Βίρα, Μάινα. Το κατεβάσανε από το αυτοκίνητο και την ακουμπήσανε την κασόνα πλάι στο παράθυρο, τη βιτρίνα να πούμε του καταστήματος, και για μια στιγμή που βγήκε από μέσα ένας και μας ρώτηξε, είπε ο Τζες: «Μην ενοχλείστε, θα την ανοίξουμε τώρα αμέσως να στήσουμε το μηχάνημα και το απόγευμα που θα ανοίξετε δεν θα υπάρχει να σας εμποδίζει». «Δουλειά σου», λέω, «μερακλαντάν». Ήρθε η ώρα, μεσημβρινή ανάπαυση, φύγανε ο κόσμος, κατεβάσανε τα σιδερορολά από το μαγαζί, μας χαμογελάσανε, καλή όρεξη, καλή χώνεψη, ήσυχα και ωραία, και είπαμε εμείς θα εργαστούμε διότι άλλη ώρα θα ενοχλήσουμε και δεν είναι πρέπον. Ζέστη τώρα, μουργέλα, ησυχία. Φύγαν όλοι και μέσα στην κασόνα ήταν ο Τζαφέρης και εγώ. Κι όπως ήταν η κασόνα μπουζουριέρα, ανοίξαμε το πίσω μέρος φτιαγμένο ειδικά και άρχισε να δουλεύει ο Τζαφέρης και μέχρι να πει κείμινο είχε κόψει με τα ειδόνι τα ρολά και εγώ διαμάντωσα τη βιτρίνα, τη χάραξα με το λευκό πλάστη, τράβηξα το κομμάτι πολύ ωραία και απλώσαμε τις χερούκλες μας Τζαφέρης και εγώ και την κάναμε φίλο και φτερό. Τίποτης δεν αφήσαμε. Ο Τζες ήρθε απόξω από την κασόνα και βάρεσε τρεις φορές. Δώσαμε σήμα κι εμείς, ξανάρθε το φορτηγό, φορτώσαμε την κασόνα και φύγαμε όλοι. Πάμε στο καλό. Ωραίο το κόλπο και ανταμώσα μόξω κατά πετράλωνα μεριά στις Μέλπος που ήτανε φιλενάδα δική μου. Τα βάλαμε κάτω, έγινε καταμέτρηση και λέει το σεβαστόν πρόσωπον: «Κύριοι, αυτά πρέπει να πουληθούν σύμφωνα με την αξία τους και όχι να πέσουμε σε κλεπταποδόχους που σου πίνουνε το αίμα. Και επειδή ως άνθρωπος μορφωμένος έχω τις γνωριμίες μου και γνωρίζω τα πράγματα, αν συμφωνάτε θα αναλάβω να τα πουλήσω εγώ 3 μερίδια δικά μου, 2 του Τζαφέρη και από ένα ο πάσα ένα σας». Γκρινιάξαμε λίγο, αλλά καταλάβαμε ότι αν τα δίναμε μόνοι μας θα πιάναμε τα μισά του μισού και τα δώσαμε στο μεγάλο να τα πουλήσει τα λεφτά αύριο και παρακαλώ κάντε του μπέκι γιατί δεν συμφέρει να προδοθούμε. Αύριο ο Φιονγκάκης δεν ήρθε, μήτε μεθαύριο μήτε σε 12 μέρες.
2: «Δε θες να το ξέχασε»,
1: είπε ο Τζαφέρης, «και να δεις που το ξέχασε και να δεις που ήρθανε τις διώξεως και να δεις που μας σιδεριάσανε όλους και να δεις που στη δίωξη είχαν λάβει ένα γράμμα γραμματώσιμο εξωτερικό που τους έλεγε πως και τι και ποιος έκανε τη δουλειά, αλλά δεν φαντάζομαι να ήταν ο μορφωμένος κύριος. Ορίστε».

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ιουλία Καλυμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
2: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
4: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
0: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

ακούς παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: 100 FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
0: Λατό FM στους 103,3.
5: Ζητούντας στην ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας. Όλη την ημέρα εμελέτησα. Εγώ δε ο σύκοφος σου κήκων και ουσιάλαλος σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμηνος η άνθρωπος σου κακούων και ουκέφαινεν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σοι Κύριε ήλπισα, σοι εις ακούσει Κύριο Θεός μου. Ό,τι είπων μήποτε επί χαρώσιμη εχθροί μου και εντός αλευθύνε πόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλζιδών με ενωπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δεύτεροι μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνσαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν διαγαθών ενδιαβαλώμενα επί κατά δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες τη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχε στη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εγιερήμω και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός σου περζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσου το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθιου σε μελέτωνησε. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις ακατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις σύρας ροφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο μειον αυτό, ότι ενεφράζει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου πλήνων το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθηνος η άνθρωπος αποήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύλονται σεν τάφο ονού και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. εφεντό μεν λάκκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού εθεντό με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμηνη οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς ε Κύριε όλην την ημέρα διεπέτασα προς ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον δέση. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεος και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότ τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προς ε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσσε. Δυνατή Κύριε αποθή την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπόν σου απεμού. Το χώσιμη εγώ και εγκόπησε κνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εοργέ σου οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ειδωρώνην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενωπιόν σου η προσευχή μου κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσους σου. Τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και ηχθυρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθής την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα από δυσμόν εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνη.

της Αγίας Εκκλησίας, της Ενωρίας Πόλεως Ινήσου Ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευχασίας αέρων, εφορίας των

αυτών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης

0: Πέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνε και το ονόματι Κυρίου ημίν άμην αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
3: Α, Κυρίου, έγινε το αυτή και στη θαυμαστή.

0: την επέταξας, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, τη σπουδή σου τη

Κύριος και των θύρων και κρισμένων τις μαθητές επέστης η πάντων Ανάστασης. Πνεύμα ευθές δι' αυτόν εγγενίζον ημίν κατά το μέγα σου έλεος.

λένε δημήν και προστασία του γένους των ανθρώπων. Εξούγαρε σαρκώθη ο λύτρωτης του κόσμου. Μόνη γαρ υπάρχει μύτηρ και παρθένος. Αη ευλογημένη και δε δοξασμένη. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, ειρήνη δωρήσαστε πάση.

0: Ελέη, σου γιατί φίλε σου λιμά, ο Θεό τη Ιχάριτη.
1: Κυρία Ελέη.
0: Τη Παναγία Εφράντου, υπερευλογημένη εν δόξη.
1: Τη
0: Πίνη Σιμών Θεοτόπου, υπερθέν Μαρία. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού οι αλλήλου. Και πάσα τη ζωή λιμών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κυρία.
0: Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδόξεστε σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο ημετέρα μορφήν αναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, σώσον με τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός.

0: Εκόντων της ψυχής μάτιν κοπιόμεν, πριν γαρ' αυτού πράξεις που λόγος θελείται.
1: Του καρπού της γαστρός η Αγίη πνευματοκινήτως, αναβλαστούς η Πατρό αδόγματα υιοθεσία.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι τα σύμπαντα το είναι έχει, προπάντων γαρ Θεός των όλων Κυριώτης, φως απρόσιτον ζωή των πάντων.
1: Οι φοβούμενοι των Κυρίων οδού ζωής ευρώντες, νυν και αΐ μακαριούνται, δόξια Κυράτων.
0: Κύκλο της τραπέζης σου, ως τελέχη βλέπων τα εκγονά σου, χαίρε φρένου προσάγοντα αυτά το Χριστό ποιμενάρχα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι βήθος χαρισμάτων, πλούτος δόξης κρυμάτων.

0: Μη επιλάθη των πελήτων σου εις τέλος.
1: Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου. Μη επιλάθη των πελήτων σου εις τέλος.
0: Εξομολογήσω μέση Κύριε όλη καρδία μου. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου. Μη επιλάθη των πελήτων σου.

0: Ο θανάτος σου κατακριθέντος Κύριε, ο θενό άρχον του σκότους σου μη κατησκήσας, δικαίως εκβεύγητε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, άδυση προσπελάσας και τις οδούς ημισθένων, συντρίψε το σώμα σου, τα σύ αγώνας τέθλαστε. Όθεν σωτήρτας οδύνας, λύσας του θανάτου, ανέ...

0: εσύν, Παρασκευή αίδη μέτε προς τον Κύριον δε είσαι εσύ.
1: Αγία του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, μαρτύρων σικαλονίαν εφαναστάς του εχθρού μηχανάς, καταβαλούσα όπλο του Σταυρού και τυράννων ομότητα, αθλητικός παλές

0: να στον αιώνα να μην. Ο λόγος εξ των αχράντων δεσποινά αίματων τι κταίεται. Εμψυχωμένη σάρκα η λήφος και ημάς ο ληστής άντας. Απατεώνος δείγματι το θειοκράτη ανεπλάσατο.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσασον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχωρητής. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης και δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σου πάνσε μνεός ιατρίων, συσήκων ευράμενοι εν τούτο πάντε οι πιστοί, μεγάλο φόνος κοιμόμενσε, ως ο μάρτης Παρασκευή αείδημε. Ή του νυμφίου σε φωνή καλέσασα ως νύμφη, Στεφάνο Αθαρσία σε κόσμησε, Θεόφρον Παρασκευή πανευκλέης. Και μετά θλοφόρων και μαρτύρων και σεπτών, αξίως συνειρήθμισε μεθών εφρενωμένη, μέμνησον των εκτελούντων την Αγία εορτήσουν και συνελθών τον ένθο του ναού σου εν αυτό γαρνινή παρεστώτες από ψυχής προσφέρω μέση του ύμνους ως ο μάρτης Παρασκευή αείδημε.
3: Αμήν.

κατεπάτησας και βασάνους όντως Ανδρείος υπέμεινας. Ο Θεό Χριστός ή τη στεφάνης κοσμίσας, εν δόξος εισήγαγε.

0: Τον άφε συνδωρήσαστε τη εορτάζουση πόθο την Αγία Μνήμη σου.
1: Το ξεπατή και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύχαια
0: Υ. Και εις τους αιώνας των αιώνων αμή.
1: Ως παρθένων και μόνην εν γυναίξη σε ασπόρο στεκούσαν Θεόσακη πάσε μακαρίζομεν γενέ των ανθρώπων. Το γαρ πήρε σκήνος εν εσύ της θεότητος και ως

Παναγίων τόκων σου και σύμφωνος βόμενση. Πρέσβευε τόσο Υιό και Θεό, των δεσμάτων αφέ συνδωρήσαστε τη προσκυνήσεω.

0: Αμήν. Ουκέτι το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέσυν τους βρωτούς. Χριστός γαρ κατήλθε συντρίβων και λίων τας δυνάμεις αυτού. Δεσμείτε ο άδειος προφήτε συμφώνος αγάλλονται. Επέστη λέγονται σωτήρ της εν σκότη. Εξέρχεστε οι πιστοί στην Ανάσταση.
1: Εξέρχεστε οι πιστοί στην Ανάσταση.
0: Έτρεμε κάτωθεν τα καδαχθόνια σήμερον ο άδης και ο θάνατος των ένα της τριάδος. Η γη εκλονεί το πυλωρί δε άδου ειδώντες σε έπτυξαν. Οι κτήσεις δε πάσα συν τις προφήτες χέρουσα ψάλισι επινίκιον οδύν το λυτρωτή ημών Θεό. Το καταλύσαν δινήν του θανάτου την δύναμη. Αλλά αλλάξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και τις εξ Αδάμ. Ξύλων τούτο εισήγαζεν εξέρχεστε οι πιστοί στην Ανάσταση.
1: Εξέρχεστε οι πιστοί στην Ανάσταση.
0: Τύχος τη έφτη του αυτού μήνος μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ερμολάου, Ερμίπου και Ερμοκράτους. Ερμίπος Ερμόλαος Ιδ Ερμοκράτης Ερμής έβοντας ισχύν παρισίσκησαν παρισίαν Ερμόλαος έκτηται και η κάδη δίρωτο μύτη. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας ο Θεομάρτυρος του Χριστού Παρασκευής. Θεό παρασκεύασα αγνών ως δόμον σ' αυτήν αγώσεις εμνής κατοικίαν. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ωραίος ζήλης. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ιγνατίου του Στερονίτου και των εγγενείων του Ναού του Αρχαγγέλου Γαβρίλ πέραν εν χάδρες και των Αγίων Μαρτύρων Απίωνος και Ιερουσαλήμ. Θες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.

προς το μνημείο κλέψα έξω, όσουν έκλεπα έκυψεν εις το μνημείο και θεωρεί δύο αγγέλους ελευσής καθεζωμένους, ένα προς την κεφαλή και ένα προς το σύνοχο έγκυρο το σώμα του Ιησού, και λέγουσιν αυτή εκείνη, γίνε τι κλαίεις, έγι αυτή η σωτήρα των κυριών και ουκίδα που έθηκαν αυτών, και τα αυτά υπούσα εστράφεις τα πίσω, και θεωρεί τον Ιησού εστώτα και ουκίδει ότι ο Ιησούς εστί, λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστί λέγει αυτό, Κύριε εσύ εβάστασες αυτόν υπέμει που έθηκα σ' αυτόν καγώ αυτόν αρώ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, Μαρία αστραφίσα εκείνη λέγει αυτό ραβουνιό λέγεται διδάσκαλε. Λέγει αυτή ο Ιησούς, μη μου άπτου, που πουγάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου, χορεύω δε προς τον αδελφού μου και υπέ αυτής, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών, και Θεόν μου και Θεόν ημών. Έρχεται Μαρία η Μαδαληνή, απ' αγγέλους από τους μαθητές,

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θα.

0: Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επίσε επιστρέψουσι.
1: Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου.
0: Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου.
1: Ό,τι θέλεις ας θυσίαν εδώ κάνω.

Δεσβείας Παναχράντου, Δεσποίνης Σιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πρωταϊτήσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού Χάρτη Θεία, του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμων Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Ευαγγελιστών Λουκά και Ιωάννου του Θεολόγου, των Εναγίες Πατέρων Μεγάλων.

εν μύρης προστάτου και πολίου της πόλεως ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμητούντος, Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης, Ανδρέου Κυρίλου Εμβενίου και Μύρωνος, των Ιεραρχών Κρήτης, Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του εν Αιγίνη και Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού και των Ιερομαρτύρων Χαραλάμους Ελευθερίου, Βλασίου Ιγνατίου, Πολυκάρπου, Κοσμάτου Ετωλού και Γρηγορίου του Πέμπτου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων 10 Μαρτύρων και 4 Νεομαρτύρων, των Εντινήσων Τάφτη Μαρτυρισάντων, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Ιωακήμ Επισκόπου Πέτρας, Ιωακήμ Επισκόπου Χερονήσου, Μαρίας της Μεθυμοπούλας και Νιντσιφόρου και των Συναυτής Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων.

Δόξα μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και της Αγίας Ενδόξου, ως Ιωπαρθενό Μάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου και θα

Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθου ευλογητούσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός,

χωρί του τριάδος δοχείων γεγεννημένη, ενώ πατήρι δόκησε, ο δε Υιός εσκήνωσε και πνεύμα το Πανάγιο.

βάλεις αλλαλάγμου, πάσα πνοή ενεσάτω των Κυρίων, πέντες αυλές του Κυρίου χωροβατούσας εμνή. Άμα παρθένος μάρτης, τες φρονίμης εκείνες, εκείθεν εκομίσω χάρη σοφή, του η ασθενοσήματα και εκ...

πατήσει. Στο μόθησα την φρένα τη σπάση ανεδείχθη μάρτη Χριστού. Ουρανό χαρτών φασμαγών ως περισσός εμπειρία.

Είσαι εσύ τυχής εσύ μας και επί των πτερήγων της αήλου σου δόξης. Φρουρώνει μας προσπίπτοντας, εκτένος και βόντας, εκ των κινδύνων.

Έρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγοντε εφόσον χρόνων ο κληρονόμος νήπιος εστίν ουδέν διαφέρει δούλου Κύριος πάντονον, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους άχρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, ποτέ είμαι νήπη υπό τα στοιχεία του

Εύξασε κατηγουμένοι το Κυρίο, επίστη υπέρ των κατηγουμένων δεηθούμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχόν.

πίσω. Οι δυσάξιες, ζήτησες επιθυμίες, πυρηνές, προσέρχες τα προσεγγίζει, η λειτουργήσει βασιλεύ της δόξης, το γάρδια κονίσει μέτρα και φοβερών και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως για την άφακο, δεν στα πρακτός του ζήμενος άνθρωπος και στον καθαρθείς ταύτης και εργασίας, όπως τους πρώτες των απάντων, σε όμως και δεσπόζεις των επουρανίων και των επιζίων, και να στον καθαρθείς του ζήμενος άγιος, και να γίνει σαν απαβόμενος στην ανθρωπό, στην ανθρωπό και αποφέρεις τον πίσω, και καθάρισε όμως την ψυχή και την καρδία να προσυνειδήσει ως πονηράς και καθόντας τα γεφθάνωθες προς τα διαστημπηγής του Άγιον και άφθαντος το σώμα και το τίμιο αίμα σιγά προσέχουμε κλίμα στον αυτό θέμα και δύο μέσου μη αποστρέψει ο πρόσωπός και όλες τις προσφυλαξίες σου προσεχθείς και δύο τα μαρκολίτια να ξεγίνουν σου τα δώρα ταύτα σιγά δύο προσφέρον και προσφέρον.

Δεύτε πάνω και σε πιστή προσοχή σου. Και το Χριστού Άγιο Ανάσταση. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού. Χαρά ενώ το Παναγιώτη. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριο.

0: την ουρανό και γη ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός και γηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού και γηθέντα, που ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα
1: εγένετο.
0: Τον ημάς τους ανθρώπους και για την μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σταρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίζοντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, μαζόντα και τα πέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάτα. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενος εκ δεξιών του Πατρός,
1: και πάλι μεθόμενος με τα δόξους κλίνες όντας και νεκρούς, που
0: της βασιλείας του και στετέλων, και εις το πνεύμα του Άγιον των Κύριων των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συνδοσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαγίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: το ναό σου πάσεμνε ως ιατρίον, ψυχικόν ευράμενη εν τούτο πάντες η πιστή, μεγαλοφόνος τιμόμεσαι ως η ομάρτης Παρασκευή αείδημε. Μέσα από τον ποιητικό πλούτον της υμνολογίας μας, η Αγία μας Εκκλησία σήμερα μας προσκαλεί για να γιορτάσουμε εν ύμνης και οδές πνευματικές την μνήμη της Αγίας Ενδόξου ως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου. Η Αγία Παρασκευή, η πανέφημος μάρτης, η των Δεσπότην Χριστών ολοψύχος ποθήσασα, μας προσκαλεί, αδελφοί μου, φιλέορτοι χριστιανοί, για να τιμήσουμε τη γιορτή της. Μας προσκαλεί μέσα σε αυτό το κυριακάτικο πανηγύρι να εισέλθουμε και εμείς μέσα στον αγιασμένο ναό του σώματός της, για να θρέψουμε τη δική μας την ύπαρξη με όλες εκείνες τις αρετές με τις οποίες ήφαινε τον αργαλιό της αγιότητας δια της δικής της δια Χριστών και κατά Χριστών πορείας. Η σημερινή γιορτή γυρίζει το νου μας στα αιματοβαμμένα χρόνια των διωγμών, όπου χιλιάδες χριστιανοί εσύροντος τα πολυπίκυλα μαρτύρια χάρη της πίστεως για τον Υφείο Χριστό. Αναρρύθμιτον έφος χριστιανών, γνωστών και αγνώστων, οδηγεί το είτε εις τον διαπηράς θάνατον, εις τον σταυρικών, ή εκατεσπαράζοντο υπό των αγρίων θηρίων. Χιλιάδες έκλειναν με προσευχή το κεφάλι και δέχοντο τον διαξήφους θάνατον, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Με το αίμα τους πότιζαν το χωράφι της Εκκλησίας και ανεβαπτίζοντο μέσα στην κολυβήθρα της Εκκλησίας, γενόμενοι μιμητέ του πάθους του Κυρίου. Και όλοι αυτοί οι φωτεινοί αστέρες της πίστης μετέβαινον εκ του θανάτου εις την ζωήν, επειδή ακριβώς αγάπησαν τον Χριστό, πόθησαν τον Υφείο Χριστό. Σε νηφίε μου ποθώ και σε ζητούς αθλώ, και συνθάπτω με το βαπτισμό σου, ψάλλομαι με πνευματική κατάνοιξη το τροπάριο των μαρτύρων ιδιαίτερα γυναικών. Οι μάρτυρες σου Κύριε εν διαθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας εξού Χριστού του Θεού ημών. Μέσα δε σε αυτό το συναξάρι των Αγίων σήμερα ξεπροβάλλει η ζωή της Αγίας Παρασκευής, που αποτελεί για μας το ιατρίον, το θεραπευτήριον της δικής μας εμπολάκης αμαρτωλής ζωής. Ο βίος και η πολιτεία της Αγίας είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, διαχρονικός αλλά και πάντοτε επίκαιρος, και ας έχουν περάσει 1835 χρόνια από τότε που έζησε και μαρτύρησε για το Χριστό την πίστη την Αγία. Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στην Ρώμη. Η γέννησή της υπήρξε καρπός προσευχής των ευλαβών γονέων της, του αγάθωνα και της πολιτείας. Γεννήθηκε την έκτη μέρα της εβδομάδος, την Παρασκευή. Γι' αυτό και οι γονείς της στη βάπτισή της την ονομάζουν Παρασκευή. Ανατρέφεται εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και κάθε μέρα προοδεύει στην κατά Θεών πίστη. Μαγνητίζεται ιδιαίτερα από τα λόγια της Αγίας Γραφής, τα οποία κυριαρχούν στη μικρή κοπέλα και που μετά τον θάνατο το γονιό της τα εφαρμόζει πλέον ολοκληρωτικά. «Η θέλειος τέλειον είναι», είπαγε, «πόλης όσου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής, και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη». Μοιράζει τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, γίνεται μοναχή και ρίχνεται στην δράση ως Ιεραπόστολος στο κήρυγμα του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Χριστού. Πορεύεται εν μέσω λύκων πολλών και σπέρνει το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης σε πολλές ψυχές διψασμένες, οι οποίες σαν τα ελάφια τρέχουν να ξεδιψάσουν από την πηγή του ζώντος ύδατος που είναι αυτός ο Κύριος και Θεός ημών Ιησούς Χριστός. Μερικοί όμως Ιουδαίοι που δεν τους αρέσει αλλά και δεν τους συμφέρει η παρουσία της Αγίας, την προδίδουν στον ειδωλολάτρη βασιλέα Αντωνίνο, ο οποίος διατάζει αμέσως την σύλληψή της και την οδηγούν μπροστά του. Προσπαθεί ο βασιλιάς να τη μεταπίσει και να θυσιάσει στα είδωλα, όμως εκείνη με θάρρος και παρησία διακηρύσει την πίστη της στον Ιησού Χριστό. Με την απάντηση της αυτή ανοίγει πλέον ο δρόμος των βασανιστήριων. Ανοίγει, αδελφοί μου, ο δρόμος της θυσίας που η Αγία Παρασκευή με χαρά τον διαβαίνει. Ούτε η πειρακτωμένη περικεφαλαία που τη τοποθέτησαν στο σεβάσμιο κεφάλι της, ούτε τα μαστιγώματα και οι φυλακίσεις κάπτουν το φρόνημα της Αγίας. Η χάρη του Θεού την διαφυλάτη αυλαβή και ακέραια. Αντί να καίγεται, δροσίζεται. Αντί να αργοπεθαίνει από τα άλλα βασανιστήρια, εκείνη με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος αναδύεται ολόλευχη και ακέραιη ως υπεριστερά, δοξάζουσα τον Θεό που χάριν της ζωντανής παρουσίας του υπομένει καρτερικά όλα αυτά τα φρικτά βασανιστήρια. Ο βασιλιάς θυμώνει περισσότερο και διατάζει τώρα να βάλουν την Αγία μέσα σε ένα καζάνι που περιείχε καυτό λάδι και πίσα. Πάλι όμως και εδώ, αδελφοί μου, η προστασία του Χριστού την περιβάλλει. Οι εχθροί της θέλουν να την κάψουν ζωντανή. Ο Χριστός όμως την δροσίζει με την άβρα του Αγίου Πνεύματος. Μπροστά σε αυτό το θαύμα ο Αντωνίνος τα έχει χαμένα. Δεν πιστεύει στα μάτια του. Νομίζει ότι το λάδι και η πίσα δεν καίνε. Γι' αυτό λέγει της Αγίας να ραντίσει και αυτόν με το υγρό. Τότε η Αγία τον ραντίζει και αμέσως ο βασιλιάς τυφλώνεται. Χάνει το φως του. Και τώρα παρακαλεί με εικαισίες την Αγία να μεσητεύσει στον Θεό της και να του ξαναδώσει το φως του. Και αν γίνει αυτό, της υπόσχεται ότι θα πιστεύσει στον Θεό που η Αγία κηρύττει. Η νύφη του Χριστού μέσα από το καζάνι του πόνου και του μαρτυρίου προσεύχεται τώρα με δύναμη και παρακαλεί τον ουράνιο Πατέρα να δώσει και πάλι το φως στον βασιλιά. Η χάρη του Θεού επεμβαίνει. Το θαύμα γίνεται. Ο Αντωνίνος θεραπεύεται, ανακτά το φως των ματιών του και ταυτόχρονα, όπως τότε ο Σαούλ της Δαμασκού, ο Μέγας Παύλος ανακτά και τα πνευματικά μάτια της πίστης. Πιστεύει και μαζί που με πολλούς άλλους εθνικούς βαπτίζονται χριστιανοί και μεταμορφώνονται πλέον σε γνήσιους κήρυκες του Ευαγγελίου. Όλη αυτή η πνευματοκίνητη δράση της Αγίας Παρασκευής προετοιμάζει πλέον το μαρτύριό της στο οριστικό. Τελικά το ξύφος του Δημίου αποκόπτει την τιμία κεφαλή της. Έτσι καλυπάρθενος Αγία Παρασκευή, στολισμένη με το στεφάνι της δόξης, βιώνοντας διαχρονικά στη ζωή της μια συνεχή μεγάλη Παρασκευή, γίνεται ουρανοπολίτης της εν ουρανής Εκκλησίας του Θεού και συγχορεύει τώρα και συνδοξολογεί αιώνια μέσα στο φως της Ανάστασης των εναγίης αναπαυόμενων θεών συμπάση της Αγίης. Ευλογημένοι χριστιανοί, η σημερινή γιορτή της Αγίας Παρασκευής είναι για μας τους χριστιανούς το ολοφώτινο παράδειγμα μίμησης αλλά και προσφοράς. Παρά τη γυναικεία της στην φύση έδειξε ανδρικό φρόνημα και όπως και άλλες γυναίκες που έζησαν οσιακά ή μαρτυριακά, ομολόγησε με παρησία τον Υφείο Χριστό. Βλέπετε, αδελφοί μου, η Εκκλησία πόσο ψηλά έχει τη γυναίκα και πόσο μεγάλη τιμή και διάκριση της δίδει, με γνώμονα όμως την σωτηρία που περνάει μέσα από την ομοτιμία, την ομοσυζυγία με τον άνδρα και βέβαια ιδιαίτερα μέσα από τον αγιασμό. Ο αρρωστημένος φεμινισμός που σήμερα έχει φέρει τα πάνω κάτω σε επίπεδο κοινωνικών και οικογενειακών σχέσεων δεν έχει καμιά μα καμιά σχέση με τον λειτουργικό ρόλο της γυναίκας, στον οποίον υπάρχει και πρέπει να υπάρχει υγιή σχέση ανάμεσα στην οικογένεια και βέβαια η διακριτή ρόλη του πατέρα, της μητέρας και των παιδιών. Η Αγία Παρασκευή έθεσε ως ύψιστο σημείο της κλίμακας των αξιών την απόκτηση της ουράνιας βασιλείας. Και σε μας αυτό το σημείο αναφοράς μας αφήνει σήμερα ως παρακαταθήκη η Αγία Παρασκευή. Μας καλεί ιδιαίτερα μέσα από την σύγχυση και την πνευματική ζάλη και την ισοπαίδωση πολλών αξιών και αρετών. Μας προσκαλεί, λέγω, να ανακτήσουμε εν μετανοία αυτές τις αξίες του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο εφαρμόζεται, αγαπητοί μου αδελφοί, όταν περπατάμε αιώνια πάνω στις αξίες που οδηγούν διά του Ευαγγελίου τον άνθρωπο στη σωτηρία. Η Αγία Παρασκευή, όπως και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, έδωσαν την ομολογία της πίστεως και της αλήθειας. Έδωσαν την μαρτυρία, αν θέλετε, των πνευματικών καλυστίων που σφραγίζονται με τη σφραγίδα της θέωσης. Η θέωση δηλαδή, η ένωση με τον Χριστό, η οποία αποκτάται μόνο μέσα από την εμπειρία της λειτουργικής και μυστηριακής ζωής. Οι Άγιοι μας έδωσαν την μαρτυρία, ξέρετε, ότι η χριστιανική διδασκαλία δεν είναι μια ηθικιστική διδασκαλία όπως την θέλουν πολλοί σύγχρονοι φιλοσοφίζοντες άνθρωποι, αλλά ότι είναι η αποκάλυψη της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Έδωσαν δηλαδή την μαρτυρία ότι η Εκκλησία δεν είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός, ούτε ένας χώρος για να ικανοποιούνται κάποιες συναισθηματικές και ψυχολογικές μας ανάγκες, αλλά ότι η Εκκλησία είναι τι? Είναι το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, που μέσα σε αυτό βιώνεται η Θεία Ευχαριστία, δηλαδή συνεχίζεται η Πεντηκοστή των μελών, όλων εμάς, της ευχαριστιακής κοινότητας που προεκτείνεται έξω στον κόσμο δια της άρσης και του προσωπικού μας σταυρού. Μέσα λοιπόν σε αυτή την προοπτική, οι Άγιοι έδωσαν την μαρτυρία ότι ο υλικός κόσμος δεν είναι το θύραμά μας που πρέπει να το καταβροχθίζουμε, αλλά ότι είναι δώρο του Θεού που θα πρέπει να το αξιοποιούμε σωστά στα πλαίσια μιας αγαπητικής σχέσης ανθρώπου και δημιουργού. Η Αγία Παρασκευή, αδελφοί μου, η οποία, όπως μας τονίζει ο Απόστολος Παύλος, ήταν σταθερή ισχύριον, μας καλεί και εμάς να είμαστε σταθεροί στις αξίες που μας άφησε εκείνη, αλλά και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίες είναι οι ζωντανές εικόνες του Αναστάντος Χριστού εις τους αιώνας. Να λοιπόν γιατί θα πρέπει να τρέφουμε τα παιδιά μας με τους βίους των Αγίων. Τα πρότυπά μας πρέπει να είναι οι Άγιοι, οι Άγιοι οι οποίοι θα είναι και είναι οι αιώνιοι φίλοι μας σε αυτήν εδώ τη ζωής. Αγάπησον τους Αγίους ή να ελεηθείς δι' αυτών, μας προτρέπει ο Αββάς Ισαΐας. Έτσι περιπατούντες πάνω κι εμείς στο σταυροναστάσιμο διπορικό μας, αναβαπτισμένοι μέσα στην κολυβήθρα της μετάνοιας, αλλά προσέξτε και της αποστολικής μας κλίσης, θα μπορούμε επάξια να αναπέμψουμε ύμνους και δεήσεις ηκεσίας προς την αθληφόρον Αγία Παρασκευή και με γόνη καρδίας μαζί με τον ιερό υμνοδό να λέμε: «Παρθενομάρτης αθληφόρε Παρασκευή πανέδοξε, ημάς τους την άθληση της συναξίως εορτάζοντες, έτησε αριστήνε πειρασμών και θλίψεων, τες προς Θεόν πρεσβείες σου, μάρτης Παναίδη με. Αμήν».
1: Αμήν. Μεγάλη χαρά σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, που είχαμε την ευλογία να συλλειτουργήσουμε με τον σεβαστό μας και πολύ αγαπητό μας σε όλους μας πατέρα Ελευθέριο από την ευλογημένη Νεάπολη. Ο πατήρ Ελευθέριος είναι γόνος ιεραρχής οικογένειας, διακονεί και είναι προϊστάμενος των Ιερών Ναών των Παμαγίστων Τεξιερχών στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου Αθηνών. Τον ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας για το δίδιο Πανάγαθος Θεός και η Αγία Οσιο Παρθενομάρτης Παρασκευής που γιορτάζουμε σήμερα, να του δίδει υγεία, μακροημέρευση και πάντα να είναι άξιος. Τον ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία του πνευματικά του λόγια και να χαίρετε την ευλογημένη του οικογένεια. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή την εβδομάδα θα τελεστούν οι εξής θείες λειτουργίες στην ενορία μας. Αύριο εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, θα τελεστεί ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Την Τρίτη εορτή της Οσίας Μητρός Ημών Ειρήνης της Σοβαλάντου της Σταματουργού και στον Ιερό Ναό πάλι του Αγίου Γεωργίου, ο Εσπερινός 7 η ώρα και το πρωί 6.30. Και το Σάββατο που είναι 1η Αυγούστου μπαίνουμε στον Άγιο 15 Αύγουστο, στο μικρό Πάσχα του καλοκαιριού όπως λέγεται, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό κάτω στο ισόγειο της Ημίσεως Θεοτόκου και θα γίνει ο Εσπερινός και το πρωί ο Όρθρος 1η Αυγούστου η Θεία Λειτουργία και στο τέλος ο Αγιασμός. Εκεί θα τελούνται ιερές παρακλήσεις της Παναγίας μας στον Ιερό Ναό και στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου συγχρόνως. Θα αναρτηθεί και πρόγραμμα του Αγίου 15 Αυγούστου για να ενημερώνεστε για τις ιερές ακολουθίες. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα.
2: Ανήτα τον Κύριο.

0: Τι μεταλαβώντες των θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων, επουρανίων ζώπιων, φρικτών του γρέστο μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σε, Κύριε, δόξα σε.
0: Αντιλαβούς όσων ελεύθερον.

Σε Κύριε και γιάζουν τους επισήπεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξα σου, θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρεσε, της Εκκλησίας σου της ιερεύσει, της άρχουσε ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσα καρδιά πανδόρημα τέλειων, άνω δεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρός των πότων. Και εσύ,

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές με αποτέλεσμα.

0: απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή. Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: FM.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας προσκεφθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

Καλημέρα. 26 Ιουλίου σήμερα και ξεκινήσαμε με τον Βραζιλιάνο Σεκίνι Έντι Αμπρέου. Ο Αμπρέου ήταν ένας μουσικός και συνθέτης γεννημένος στη Σάντα Ρίτα της πολιτείας του Σάο Πάολο και είναι γνωστός στην Ιφίλιον περισσότερο με το κομμάτι που ακούμε, με τη διάσημη χοροδία Τίκο Τίκο Νο Φουμπά, του οποίου ο αρχικός τίτλος ήταν Τίκο Τίκο Νο Φαρέλο.

Εδώ είμαστε, 6 λεπτά μετά τις 10 και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Στα λόγια, στις μουσικές και στη ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Όσκαρ. Πάρτε τον καφέ σας, καθίστε αναπαυτικά, προσδεθείτε όπως λένε και στις πτήσεις, στις αεροπορικές, και αφαιθείτε στις μουσικές άτακτα βαλμένες. Τα λέμε σε λίγο.

το μάτι της Τίγρης, ένα κομμάτι από τους Survivor που έφτασε στην κορυφή των επιτυχιών το 1982, διότι αυτό το τραγούδι ακούστηκε στο φιλμ Rocky. Rocky 3 είναι μέρος της μουσικής του έργου.

0: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Αυτό ήταν το μήνυμα του χορηγού μας, τα καταστήματα Jumbo και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιερά Πέτρα. Δεν υπάρχει κάτι που να το χρειάζεστε και να μην το βρείτε σε αυτά τα καταστήματα.

Και όπως συνηθίζουμε στο ξεκίνημα της συνάντησής μας, να πάρουμε μια γεύση από τον καιρό, από τη μετεωρολογική υπηρεσία. Είπαμε, μας λέει ότι εδώ στην Κρήτη θα έχουμε βορειαδάκια της έντασης 4 έως 6 μποφόρ, και ο υδράργυρος θα παίξει το παιχνίδι του με την θερμοκρασία, να την πηγαίνει από τους 20 έως τους 33 βαθμούς.

λύσμα λύσαμε να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, ο πρώτος και κλασικός τρόπος είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο 2841-025-010. Μας ακούτε και σας ακούμε ζωντανά με την τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε και το Viber, ο οποίος αφού πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας, πληκτρολογείτε στα λατινικά Oscar Radio και το στέλνετε σε εμάς και διαβάζουμε το σχόλιο σας, την καλημέρα σας, οτιδήποτε θέλετε.

Λοιπόν, εδώ έχουμε τον κύριο Peter Green, ο οποίος σύνθεσε και τους Fleetwood Mac το 1967 και ήταν ένας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες στην βρετανική blues σκηνή. Ανάμεσα από τις σπουδαιότερες συνθέσεις που ξεχωρίζει αυτό που ακούμε, το Black Magic Woman, το οποίο το έγραψε, μάλλον το εμπνεύστηκε από την τότε σύντροφό του, τη Σάντρα, που την αποκαλούσε Magic Mama. Αργότερα το έκανε παγκόσμια επιτυχία ο κύριος Κάρλος Σαντάνα.

Εδώ είμαστε στην Ανατολική Κρήτη, στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο του Μιραμπέλο, όπως λέγανε οι Ιταλοί, του όμορφου Κάστρο. Σε αρκετή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, δρόσισε λιγάκι μετά από εκείνες τα μεγαλοκαύσωνα που έκανε για αρκετές μέρες και μας απορροφούσε όλη μας την ενέργεια. Τώρα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Επισκέπτες έρχονται και έστω για λιγότερη διαμονή από την παλαιότερα. Όπως φεύγοντας το Black Magic Woman έρχεται το Old Town Road, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2018 από τον Lil Nas. Έγινε στη συνέχεια παγκόσμιο φαινόμενο μέσω του TikTok και αργότερα κυκλοφόρησε σε ένα εξαιρετικό δημοφιλές remix με το θρύλο της country Billy Ray Cyrus. Riding on a horse high. You can't whip your posture.

Και για να πάμε σε ένα πρόσωπο δικό μας και αγαπητό, σε αυτό το κορίτσι που κατάγεται από την Έδεσσα και ονομάζεται Μαρία Ζλατάνη και κυκλοφορεί στη δισκογραφία με το ψευδόνυμο Αλκιών. Small Philosophies, μικρές φιλοσοφίες. But daily life's absurd.

Πάμε να βάλουμε, να κλείσουμε αυλαία του πρώτου ημιώρου με αυτό το τραγούδι. Baila conmigo amor, από την Μεξικανο-Αμερικανίδα ερμηνεύτρια Πέρλα Μπατάγια, και δεν είναι άλλο από την επίσημη ισπανόφωνη διασκευή και μετάφραση του παγκόσμιου ύμνου του Dance Me to the End of Love του Leonard Cohen. Όπως γνωστόν, η Πέρλα Μπατάγια ξεκίνησε την καριέρα της σαν βασική συνοδευτική τραγουδίστρια του Leonard Cohen. Συμμετείχε στις μεγάλες παγκόσμιες περιοδίες του. Ο ίδιος ο Cohen αναγνώρισε το ταλέντα της και την βοήθησε και την ενεθάρρυνε ενεργά να ξεκινήσει τη σολοκαριέρα της.

ως γνωστόν το τραγούδι το εμπνεύστηκε ο Κόεν από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως το Auschwitz. Από τις ορχήστρες θανάτου στα στρατόπεδα αυτά οι Ναζί ανάγκαζαν μια ομάδα κρατουμένων μουσικών, συνήθως κλασικών βιολιστών, να παίζει χαρούμενη μουσική, τάγκο ή βάλς, την ώρα που οι υπόλοιποι συγκρατούμενοι της οδηγούνταν στους θαλάμους αερίων ή στα κρεματόρια.

0: Λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της παρέας μας και από το μουσικό ημερολόγιο της εβδομάδας. Διαβάζουμε κάτι θλιβερό, ότι την περασμένη Τετάρτη, στις 22 Ιουλίου, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυριανός, σε ηλικία 78 ετών. Ο Γιώργος Σταυριανός, που ήταν ένας πανεπιστημιακός και ένας από τους πιο καλλιεργημένους μουσικούς συνθέτες, λογοτέχνης. Εδώ ένα δικό του τραγούδι από την φωνή της αλυσμόνητης Μαρίας Δημητριάδη.

Κατά τα άλλα, εμείς ως έθνος ανάδερφων και ως έθνος που δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού και της δημοκρατίας μπλα μπλα μπλα σε όλο τον κόσμο, συνεχίζουμε ακάθεκτη να πείθουμε τον πλανήτη ότι επιλέγουμε αντιπροσώπους στο εθνικό μας κοινοβούλιο ή αν θέλετε στην πολιτική ζωή ανθρώπους οι οποίοι, όχι εμείς είμαστε γενναιόδωροι, να μην εξυπηρετούν τα δικά μας τα συμφέροντα αλλά την ολιγαρχία, αποβλέποντας αποκλειστικά στο συμφέρον των πλουσίων επενδυτών και όχι στο σύνολο των πολιτών αυτής της χώρας.

Δημοκρατία ή αν θέλετε κοινοβουλευτισμός για μας τους Έλληνες είναι να ψηφίζουν 4 λύκοι και ένα πρόβατο για το τι θα φάνει για μεσημεριανό, όπως είπε και ένας Αμερικάνος διανοούμενος.

έχουμε σε κάποια γενέθλια της εβδομάδας που μας πέρασε. 21 Ιουλίου 1950 γεννιέται ο κύριος στη φωνή του οποίου θα ακούσουμε και ο οποίος έρχεται και στην Τεχνόπολη του Ηρακλείου για συναυλία.

0: Active Member. Ένα από τα πιο επιδραστικά μουσικά σχήματα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, με έντονο πολιτικό και κοινωνικό στίχο που έδωσαν στο ελληνικό hip-hop ένα διαφορετικό πρόσωπο που δεν είχε καταφέρει μέχρι τότε να εκφράσει με τέτοια δύναμη αγωνίες και όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς.
1: Κι ωραία να χάσω. Τι θα απογίνω.

0: Εσείς ακούτε το Λάτο FM και πολύ καλά χάμετε.
1: Τα πάμε τον Άγιο Πε.
0: Εμείς είμαστε εδώ μια ραδιοφωνική παρέα.
1: Τροχές κάτι αυγούν οι πρώτοι.
0: Που συνάντιαται κάθε Κυριακή στις 10 και πάει ως τη 1.
1: Και στο Βελζεβούλη.
0: Την ονομάζουμε μουσική, μουσικές άτακτα βαρμένες. Γιατί βάζουμε μουσικές από όλα τα είδη και από όλο τον πλανήτη. Εδώ λοιπόν μια μουσική, μια παρέα μεταμουσικής, με καλή διάθεση, πληροφορίες, σχόλια για ό,τι γίνεται γύρω μας. Κάτι που κουμπώνει με το κυριακάτικο πρωινό, την εφημερίδα και τον καφέ.

μνημονεύσουμε τον Τάκη Μουσαφίρη, το συνθέτει αυτό το τραγουδιού, που γεννήθηκε 24 Ιουλίου 1936.

και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με μια ιστορία αλληγορική και σύμβολο θα λέγαμε.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Plateau FM.
1: Δύο λεπτά μετά τις 11, μπήκαμε όπως καταλαβαίνετε εσύ στη δεύτερη ώρα της παρέας μας. Μουσικές άτακτα βαρμένες, Λάτο FM, 103,3 μεγάκυκλη. Ο κύριος Όσκαρ στο μικρόφωνο και στην επιλογή των μουσικών και των τραγουδιών. Το 2841-025-010 στη διάθεσή σας, καθώς και το Viber πληκτρολογείται Όσκαρ Radio στα λατινικά και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Και είναι καλοκαίρι βέβαια. Δεν μπορούμε να γνώσουμε την καλοκαιρινή καραϊβική διάθεση. Coconut water. Η γυναίκα μάλλον μεταφορικά που έχει την γεύση της καρύδας.

ο κύριος Στέφανος Δημήτρης Γεωργίου, καταγωγή από την Κύπρο, ή κατά το βρετανικό Κατ Στίβενς, που γεννήθηκε στο Λονδίνο. Ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 70. Έγινε δημοφιλής με αρκετά τραγούδια. Ένα από αυτά είναι, και έχει μείνει κλασικό, είναι αυτό το Lady Darbanville. Ένα τραγούδι που το εμπνεύστηκε από την σύντροφό του. Αργότερα, μετά από ένα παρολίγο ατύχημα να πνίγει εκεί στο Μαλιμπού του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια, άρχισε να μελετάει διάφορες θρησκείες και το 78 ασπάστηκε τον μουσουλμανισμό. Άλλαξε το όνομά του ως Ιουσούφ Ισλάμ. Το 2005 το όνομά του γράφτηκε στην σάλα του Rock and Roll Fame. My lady Tapandi. Και έχει τα γενέθλια, είχε τα γενέθλια του 21 Ιουλίου που μας πέρασε. Γεννήθηκε το 1948. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white.

0: γυρίσουμε λίγο.
1: Vorrei sapere.
0: Το χάρτη.
1: Vorrei sapere.
0: Και θα πάμε στην Ιταλία. Να ακούσουμε ένα θρύλο πια. Όχι μόνο της ιταλικής μουσικής αλλά και της παγκόσμιας μουσικής. Παραπάνω από 6 δεκαετίες στο προσκήνιο. Νομίζω τώρα, αν διάβασα καλά, ότι έχει αποσυρθεί. Δεν κάνει ζωντανές εμφανίσεις. Αντριάνο Τσελεντάνο.

σταθούμε σε έναν Βρετανό μουσικό τραγουδιστή, τραγουδοποιό, τον κύριο Μάρτιν Γκόρ. Είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στο βρετανικό συγκρότημα Depeche Mode από το 1980 και μέχρι σήμερα. Είναι συνθέτης πολύ μεγάλων επιτυχιών με αυτό το μουσικό σχήμα. Μάλιστα το 1999 βραβεύτηκε από την Βρετανική Ακαδημία Τραγουδοποιών και Συνθετών για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Και μαζί με το μουσικό αυτό σχήμα, Depeche Mode, έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Και αλλάζουμε ηχόχρωμα. Πηγαίνουμε στην τζαζ. Ένα κομμάτι που πρωτοσυνθέτηκε, που πρωτογράφτηκε, να το πω έτσι, το 1914. Είναι το Saint Louis Blues, που γράφτηκε από τον W. Henry, γνωστό στον πατέρα των blues, και κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2014. Ο Χάντι εμπνεύστηκε το κομμάτι από μια τυχαία συνάντηση που είχε στο δρόμο του Σεν Λούι με μια γυναίκα που θρηνούσε για την απουσία του άντρα της, λέγοντας συνεχώς την φράση «Ο άντρας μου έχει καρδιά σαν πράχο ρηγμένο στη θάλασσα». Ο Σίδνεϊ Μπέκετ, τη δική του άποψη ακούμε τώρα, κορυφαίος πρωτοπόρος του σοπράνου σαξόφωνο και του κλαρινέτου από τη Νέα Ορλεάνη, ηχογράφησε τη δική του αυτή συγκλονιστική οργανική εκδοχή του Saint Louis Blues το 1944, και αυτή θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της κλασικής jazz.

στη συνέχεια λέω να ακολουθήσουμε τον κύριο Nick Cave για να μάθουμε πού μεγαλώνουν τα άγρια τριαντάφυλλα. Ένα τραγούδι της Σίκη Λιμινό, το τραγουδάνε μαζί.

0: today.
1: Ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Και πάμε στη συνέχεια με ένα κορίτσι που πήρε την πρώτη της κιθάρα στην ηλικία των 13 ετών. Άρχισε να γράφει μουσική την επόμενη χρονιά. Έγινε δημοφιλής στη Μεγάλη Βρετανία το 2003. Και λίγο αργότερα, με αυτό το τραγούδι που ακούμε, Back to Black, έγινε παγκόσμια γνωστή, σε σημείο που να κερδίσει μέσα σε ένα βράδυ 5 από τα 6 βραβεία τραγουδιού. Amy Winehouse. Στον κατάλογο όμως των κοριτσιών που κατέφυγαν στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά, τα οποία την οδήγησαν να εγκαταλείψει αυτό το πλανήτη πολύ νωρίς.

Ευγέμι, one house και έρχεται το τραγούδι που θα ολοκληρώσει το τρίτο ημίωρο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
7: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για Takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
10: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Λατό FM στους 103,3.

ημίωρων τέταρτων των μουσικών ατάκτων σβαλμένων. Ημίωρο που ήθιστε να σκαλίζει την παραδοσιακή μουσική, την ελληνική παραδοσιακή μουσική, και να την παρουσιάζει με διάφορα κοστούμια, είτε τα παλιά, τα παραδοσιακά, είτε τα πιο σύγχρονα. Εδώ έχουμε ένα μουσικό σχήμα που έχει τον τίτλο «Οι κουμπάρες».

χωρίς και μοιράστηκαν σκέψεις και τραγούδια. Λατρεύουν το μουσικό κουσκούς μεταξύ τους και έτσι κουμπάριασαν. Οι κουμπάρες είναι η Ειρήνη Νικολακοπούλου στο βιολί, η Ελένη Κοκάλα στο ούτι και στο τραγούδι και η Αντιγόνη Στάμπα στο λαούτο και στο τραγούδι. Παίζουν παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα.

και ένα τραγούδι από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, με έναν ερμηνευτή του κλασικού τραγουδιού, Τάσης Χριστιανόπουλος.

στη συνέχεια πάμε να περιηγηθούμε μια σκεπαστή αγορά με το κλαρίνο του Μάνου Χαλινοτόπουλου. Το ολοϊχόχρωμα μου δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για αγορά στην Κωνσταντινούπολη.

και μετά αυτή την περιήγησή μας στη σκεπαστή αγορά, πάμε να συναντήσουμε τη Σοφούλα του μπαμπά, Σόφκα Νατάτκου. Είναι ένας δημοφιλής σλαβόφωνος οργανικός κοπός, αλλά και χορός. Έχει τις ρίζες του εκεί, στην περιοχή του Κιλκής, στο Γρίβα, στη Γουμένισσα, αλλά και στη Φλόρινα. Βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία αγάπης από το 1925. Εδώ, από το Θάνο Σταυρίδη, ο οποίος προέρχεται από τα χωριά της Έδεσσας.

θα κάνουμε μια μικρή εκτροπή με το επόμενο τραγούδι. Θα φύγουμε από τα χωρικά έδατα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και θα πάμε στο Αφγανιστάν. Ένα τραγούδι, Λαϊλή Γιάν, είναι παραδοσιακό από το Αφγανιστάν. Έγινε γνωστό από τους Χαϊνίδες που το ακούμε τώρα, το 2008. Και οι στίχοι του βασίζονται στους αυθεντικούς περσικούς στίχους.

Πριν υποδεχτούμε το μεσημέρι που μας έρχεται έντος λίγο λεπτών με την αναγγελία της ώρας, συναντήσουμε έναν από τους κορυφαίους πιανίστες της jazz, συνθέτες και μουσικούς και παραγωγούς της Βρετανίας, τον κύριο Greg Boat, ο οποίος έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες σε πολλά διαφορετικά είδη μουσικών. Εδώ σε μία του συνεργασία με τον Σοκράτη Βότσκο, τον Γιώργο Παπά και το τρίο του σε έναν καρσιλάμα στη Σάμο.

Σοκράτης Βότσκος και το τρίο του Γιώργου Παπά σε ένα γαρσιλαμά.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε. Η Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπες στο Arkalos Fest.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: 100FM.
1: Μόλις περάσαμε το κατώφλι της τρίτης ώρας, είμαστε στο πέμπτο ημίωρο και αρχίζει η μουσική μας πρώην πλάνηση ανά τον πλανήτη. Μουσικές άτακτα βαλμένες, Λατό FM, καθώς δίσκομαι της Μεγάκυκλη, κύριος Όσκαρ, 2 8 41 0 25 0 10.

Και μετά από αυτό το αρωανίτικο τραγούδι πάμε στην Ισπανία για να ακούσουμε τον κύριο Μανού Τσάο σε αυτό το τραγούδι Bongo Bong, η στίχη του οποίου λένε ότι η μητέρα μου ήταν βασίλισσα του Μάμπο, ο πατέρας μου ήταν ο βασιλιάς του Κόγκο.

το τραγούδι, το Μουλάτα Δε Σκολαρά. Κυκλοφόρησε το 2001 από το ισπανικό συγκρότημα Μουκάκο, με επικεφαλή τον Ντάνι Μουκάκο. Και είναι ένα τραγούδι από αυτό που ονομάστηκε Ο Ήχος της Βαρκελόνης. Γεννήθηκε μέσα στην πολύ πολιτισμική η underground σκηνή της Βαρκελόνης στα τέλη του 90 και στις αρχές του 2000. Mulata descolora, que a mí me tienes abandonado. Mulata descolora, que a mí me tienes. Και η φράση Mulata descolora μεταφράζεται κυριολεκτικά ως ξεθοριασμένη μυγάδα. Το κομμάτι είναι μια ερωτική εξομολόγηση πάθος, γεμάτη νοσταλγία και ερωτική απογοήτευση.

0: πληροφορίες χρηστικές από το χορηγό μας.
1: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

φεύγουμε από την Αυστραλοκινέζικη αυτή η μουσική συνεργασία για να βρεθούμε στο Παρίσι λόγω της ιστορίας του τραγουδιού. Αυτό το τραγούδι που λέει να ο τίτλος του είναι «Να πεθαίνεις από αγάπη» είναι βασισμένο σε μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία που συνέβη το 1969, όπου μια 32χρονη καθηγήτρια λογοτεχνίας, η Γκαβριέλα Ρουσιέλ, ερωτεύτηκε τον 16χρονο μαθητή της, Κρίστιαν Ρουσί. Οι σχέσεις τους προκάλεσε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Οι γονείς του νεαρού κινήθηκαν νομικά, με αποτέλεσμα η καθηγήτρια να φυλακιστεί και να δεχθεί ανελαίητο πόλεμο από το δικαστικό σύστημα και την πουριτανική κοινωνία της εποχής. Μη αντέχοντας τη δημόσια κατακραυγή, η Γκαμπριέλα αυτοκτόνησε το Σεπτέμβριο του 1969. Εδώ μια γαλλοκουμπανική συνεργασία για αυτό το τραγούδι από τον δημιουργό του, τον Σάρλο Ζαμπούρ και τον Κομπάι Σεκούντο.

από την γαλλοκουβανική συνεργασία. Πάμε σε μια γειτόνισσα, σε μια τουρκάλα καλλιτέχνητα, την Σαμπαχάτ Ακυράζ. Γύρω στα 70 σήμερα η κυρία Ακυράζ. Υπήρξε και πολιτικός στο τουρκικό κοινοβούλιο. Ασχολείται με τη λαϊκή μουσική της χώρας. Με πολλές εμφανίσεις και συνεργασίες στο εξωτερικό.

τελευταίος σταθμός του πέμπτου ημιώρου, οι Αζόρες της Πορτογαλίας, με τον δημιουργό Ρόμου Μπάιρος.

0: 100 FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική.

0: premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Place του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μηλάτου.

0: πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
1: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
0: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
1: Σίκα πώς?
0: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα.
2: Έλα γόρι μου, έλα.
0: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
2: Το έχεις.
0: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
4: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
4: Λατό FM στους 103,3.
6: Στις 25 Ιουλίου του 1983 πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες και θρηλυκότερες υπαίθριες συναυλίες που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Το πάρτι στη Βουλιαγμένη του Λουκιανού Κελαϊδόνου. Χαρακτηρίστηκε από τα μέσα της εποχής ως το ελληνικό Woodstock, αφού η παρουσία του κόσμου ξεπέρασε ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Κόπηκαν 25.000 εισιτήρια, αλλά σύμφωνα με πηγές, η συνολική προσέλευση ήταν μεταξύ 50 και 100.000 ανθρώπων.
7: Υπάρχει μια καντίνα, ραγμέ.
6: Στη βραδιά συμμετείχαν η Νέλη Σεμιτέκολο, ο Μανώλης Μικέλης με την Big Band, η Λία Βύση, η Μαντό Σταματοπούλου, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η 3M The Cuckoo's Band, η Αφροδίτη Μάνου και ο Γιώργος Νταλάρας. Από τις αρχές του 1983, ο Λουκιανός άρχισε να υλοποιεί την ιδέα του, κλείνοντας την πλάζ του ΕΟΤ στη Βουλιαγμένη, η οποία έπρεπε να μεταμορφωθεί σε συναυλιακό χώρο, πράγμα αρκετά δύσκολο για εκείνη την εποχή. Το απόγευμα της 25ης Ιουλίου όλα ήταν έτοιμα. Τα 25.000 εισιτήρια που κόστιζαν 300 δραχμές το καθένα είχαν γίνει ανάρτηση. Στη σκηνή είχε στηθεί πάνω σε μια πλωτή εξέδρα που βρισκόταν περίπου 15 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Οι καλλιτέχνες έφταναν σε αυτή με μια φορτηγίδα του ναυτικού ομίλου της Βουλιαγμένης. Δεν υπήρχαν κερκίδες και έτσι ο κόσμος ήταν ελεύθερος να απολαύσει τη συναυλία είτε από την άμμο είτε ακόμα και μέσα από το νερό. Το ραδιόφωνο της ΕΡΤ μετέδιδε ζωντανά τη συναυλία σε παρουσιαστή το Γιάννη Πετρίδη. Πολλοί κόσμος έμαθαν από το ραδιόφωνο για τη βραδιά και ήρθε στην πλάση της Βουλιαγμένης τελευταία στιγμή, προξενώντας έτσι μια τεράστια ουρά από αυτοκίνητα στην παραλιακή. Τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί και έτσι ο κόσμος άρχισε να πηδάει από τους φράχτες σε ένα από τα μεγαλύτερα ντου στην ιστορία των καλοκαιρινών συναυλιών.

0: όσο άρχισε να δημιουργείται το αδιαχώρητο, γύρω στις 10 και 4 εμφανίστηκε η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, η οποία ερμήνευσε τραγούδια της δεκαετίας του 40 και του 50. Ακολούθησε ο Βαγγέλης Γερμανός και έπειτα ο Διονύσης Σαββόπουλος. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, και ενώ τα φώτα είχαν χαμηλώσει, εμφανίστηκε ένα τρεχαντήρι και μια ψαρόβαρκα με κανταδόρους και τη μαντολινάτα του Φώτη Αλέπορου. Στη μία το πρωί έκανε την εμφάνισή του ο Οικοδεσπότης με την Αφροδίτη Μάνου και την μπάντα του 3 and the Cuckoo's Band. Στα τόσα που έχω ζήσει, το ζήσα κι αυτό. Η βραδιά έκλεισε λίγο μετά τις 2, όταν στη σκηνή ανέβηκε ο Γιώργος Νταλάρας που μαζί με τον Λουκιανό τραγούδησαν τα θερινά σινεμά. Την επόμενη μέρα, ο τύπος είχε πρωτοσέλιδο το πάρτι στη Βουλιαγμένη, αλλά δεν παρέλειψε να επικρίνει τους διοργανωτές για την ταλαιπωρία του κόσμου. Ο ίδιος ο Κυλαϊδόνης απολογήθηκε με χιούμορ. Δεν ξέρω αν το επιχειρήσω άλλη φορά στη Βουλιαγμένη, αλλά μια παρόμοια εκδήλωση θα ήθελα να ξαναγίνει. Γι' αυτό που σίγουρα λυπάμαι είναι που ταλαιπωρήθηκαν πολλοί φίλοι. Τώρα που διαπιστώσαμε πως δεν υπάρχουν χώροι για τόσες χιλιάδες κόσμου, την επόμενη φορά θα μαζευτούμε στον κάμπο της Θεσσαλίας.
1: Όπως ήδη αντιληφθήκατε, είναι σε εξέλιξη το έκτο και τελευταίο ημίωρο της ραδιοφωνικής μας παρέας, που κατά πως φαίνεται θα είναι αφιερωμένο σε μνήμες και επαιτίους και απώλειες.

Κυριακ, δεν είναι να πάμε σε ένα τραγούδι ενός Έλληνα δημιουργού που πούλησε πάνω από 2,5 εκατομμύρια δίσκους σε μια εποχή όπου δεν ήταν τόσες οι πωλήσεις των δίσκων εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 50. Τόνης Μαρούδας, ο τροβαδούρος της αγάπης, ο Έλληνας τραγουδιστής και συνθέτης του ελαφρού τραγουδιού με διεθνή επιτυχία. Το τραγούδι που ακούμε, αυτό το ντουέτο με τη Σοφία Λόρεν, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, είναι που έσπασε τα τότε όρια πωλήσεων και έφτασε στα 2,5 εκατομμύρια.

Νίκος Μαμαγκάκης, σπουδαίος μουσικός συνθέτης, γνωστός για το πλούσιο έργο του στην έντεχνη και κλασική και κινηματογραφική μουσική. Στις 24 Ιουλίου του 2013 έφυγε από κοντά μας, αλλά πήγε κοντά σε άλλα πράγματα.

ένα όνομα που έκανε μεγάλες επιτυχίες τη δεκαετία, τις αρχές δεκαετίας του 60, Ζωή Φυτούση. Παίρτε μάνα μανδολίνο, τα δάκρυα μου είναι καυτά.

Το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1961 σε στίχους και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και δημιουργήθηκε για την θεατρική παράσταση «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» του Λουίτζι Πιραντέλο, η οποία ανέβηκε στο Θέατρο Αθηνών από το θείασο Δημήτρη Μυράτ και Μπούλα Ζουμπουλάκη.

άλλο ένα πρόσφατο γεγονός. Την περασμένη Τετάρτη, ευχή η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδίου, η Μεριλίντα, μία από τις σπουδαιότερες και τις πιο εμβληματικές φωνές του λαϊκού τραγουδιού, που ερμήνευσε μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες.

αυτά από τον κύριο Όσκαρ και τις μουσικές άδακτα παρμένες για αυτή την εβδομάδα. Είμαστε μαζί από τις 10. Έτοιμοι προς αναχώρηση. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Ακολουθεί ο Μανώλης Δεσποτάκης με τα παλιόπαιδα τα τίθασα. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, πολλά πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ. Η εκπομπή επαναλαμβάνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης. Και εμείς σε μια τέλειωτη εκδρομή.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

0: Έξετε, θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
7: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: μορφωμένος άνθρωπος. Λοιπόν, μάγκες μου, μεγάλη υπόθεση να είσαι άνθρωπος με ένα τσουβάλι γράμματα και να ξέρεις τα σε πρεπά σου εν το κόσμο τούτο. Εμείς μικροί είχαμε μαγκώσει μια λαστίχα και αμολιόμαστε. Δεν αφήναμε σπουργίτη σε δέντρο. Το δάσκαλό μας μας τον δείχνανε με το δάχτυλο, να αυτός είναι, και δεν το πιστεύαμε. Εγώ να πούμε είχα τόσες απουσίες που να τις έβαζε σούμα όλες μαζί, ξεπέρναγε στα βερεσέδια του γέρου μου. Και μήτε εξετάσεις, μήτε τίποτης, αλλά λαστιχιά δε μου ξέφευγε. Τούτος εδώ ήτανε άλλο πράμα. Μπαίνει του ζάχου και φοράει τι περικαλό. Γάντια, ακούς γάντια, κίτρινα μαργαριτόχρωμα. Και τι άλλο, φιονγκάκι. Και μη χειρότερα, καθώς ον έτσι όπως μπουκάρισε και παίζαμε μπομπάι, μας ήρθε αδερφάκι ένα γέλιο, λες και μας γαργαλούσανε τις πατούσες. Το λοιπόν κάθισε, έβγαλε το γάντι και λέει του ζάχου, ένα μπουκάλι ουίσκι παρακαλώ. Τον κοίταξε ο ζάχος. Είπα γιο πίσω μου, δε θες να είναι κανένας από εκείνους που μιλάνε χοντρά και τους λένε αγγελικούλες? Και πονηρός ο Σίτο λέει, μάλιστα έχουμε. Και φέρνει μια μπουκάλα πονηρή από εκείνες με την ένεση στον πάτο που τους έχουνε τραβήξει με τη σύριγγα το πράμα και έχουνε βάλει τσάι, το οποίον η μια μπουκάλα γίνεται μπουκάλες δύο. Ο Τζες την ώρα που πήγαινε να την ανοίξει ο ζάχος τον σταμάτησε και με το γλυκό. «Αγαπητέ φίλε», του ρίχνει, «με συγχωρείτε, αλλά εγώ ζήτησα ουίσκι και όχι μάπα». Ο ζάχος έγινε έξω φρενών. «Δηλαδή, τι κουβέντα είναι αυτή?» Χαμογέλασε τώρα ο Φιονγκάκιας και του είπε στο πολύ γλυκό, «Λουκουμίσια, αγαπητέ φίλε, είστε κλέφτης». Και τώρα ερωτώ, επιτρέπεται τέτοια κουβέντα σε ζάχο άνθρωπο 1,90 μπόι? Δεν επιτρέπεται, το οποίον θυμώνει ο ζάχος. «Τι πες ρε πρίωνο κορδέλα?» Και σήκωσε χέρι να το μαγκώσει. Λοιπόν, μάγκες μου, δεν ξέρω τι έκανε το πρόσωπο, αλλά να ο ζάχος και βρέθηκε ξαπλωτός πάνω στον μπάγκο του και σπάσανε και δυο ποτήρια. «Πάνε κύριοι, κρίμα στο γυαλικό». Και ο Τζες ξανακάθισε. Δεν έγινε τίποτης, μόνο ξανάπε. «Έχετε τις προκοπής ή να πάνα πιο αλλού?» Σηκώνεται τώρα ο ζάχος, μαντάρα τα παΐδια του και κάνει, «Πολύ καλά κύριος, να φέρω τίμιο και η μέρα των ημερών θα καθαρίσουμε». «Καλύτερα», λέει ο Τζες, «καθώς είναι και πολύ βρώμικα». Έφερε ο ζάχος το άλλο μπουκάλι, λέει ελόγου του, «Κέρνα όλο τον κόσμο, γέμισε και το δικό σου». Σήκωσε το ποτήρι, «Εις υγείαν σας». Το πιε σιγά σιγά και μετά μας βλεφάριασε όλους και αρώτηξε, «Ποιος είναι ο Τζαφέρης?» Σηκώνεται ο Τζαφέρης, δίνει γνωριμία,
1: «Εγώ, και τι γουστάρεις?»
0: Τον πέρασε και για μπάτσο και όσο να είναι φοβήθηκε, τι ζητούν οι Βούλγαροι στη Μακεδονία, αλλά του γέλασε έτσι γλυκά το πρόσωπο που κατάλαβε ότι δεν είναι από τη μεριά του λαμβάνω την τιμή να αναφέρω και ησύχασε. Ύστερα, τι να του πεις, αυτός κοντζάμ ζάχο και τον έκανε σκόνη. Τζαφέρι θα λογάριαζε που είχε γεννηθεί ο λίγων με γεώμηλων κατακορύφος. «Δε μου λες», κάνει ευγενέστατος ο παιδάκης, «εσύ είσαι που...» Τ' άλλα του τα είπε στο αυτί. «Μάλιστα, αυτός ήτανε που...» «Και μπορείς να...» του ξανά πες στο αυτί. «Μάλιστα, μπορούσε να...» Γελάσανε κι οι δυο πάρα πολύ και το παιδάκι έδειξε όλους εμάς. Και λέει ο Τζαφέρης σε μένανε,
1: «Ρε Καρδερίνα, γελμπουρντά».
0: Πάω κοντά, έρχεται και ο Τρυποκάριδος ο Θανάσης, έρχεται και το άλογο, το παιδάκι που το λένε Τρούπα της Βελώνας. Όλοι πήγαμε, μέχρι ο ζάχος έστησε αυτή και πονούσαν τα παΐδια του. «Τζέτερμαν», έκανε τώρα ο Γαντάκιας,
2: Εγώ γνωστός εις τον τόπο δεν είμαι. Δούλεψα Αγγλία, Γαλλία, Αμερική και Ολλανδία και γνωρίζω γλώσσας πολλάς και όλα τα σέα τους και πολλοί σε σέβονται άπασε χωροφυλακέ μέχρι της κυρίας Ιντερπόλ γνωστής ούσης. Και στον τόπο είμαι πρωτοτάξιδος, αλλά έχω ακούσει περί το άτομό σας κύριε Τζαφέρη. Πολύ σας εκτιμά ο διεθνής κόσμος της γείτονος χώρας. Είσαστε, λέει, πολύ δυνατό στα χρηματοκιβώτια και μπορείτε να ανοίξετε το πιο βαρύ με ένα κλειδί από κουτί της σαρδέλας. Μπράβο και τι ούτι οι άντρες τιμούν την επιστήμη. Συγκινήθηκε λοιπόν ο Τζαφέρης, παρά λίγο να τα αμολύσει. Τέτοιες γλυκές κουβέντες να του λέει άνθρωπος και μάλιστα με γάντι. Εδώ σε πάνε μέσα, σε δέρνουνε και ουδέποτε σου λένε και ένα έπαινο. Έβγε Τζαφέρη που τ' άνοιξες με τα τόσης μαεστρίας. Όχι τέτοιο πράμα και μάλιστα με βγαίνει άνθρωπο και μορφωμένο. Μας έδωσε λοιπόν αραντεβού το πρόσωπο, αλλά Τζέτερμαν, όχι όλοι μαζί και μας περάσουνε για διαδήλωση και μας κλείσουνε πριν αρχίσουμε. Ένας-ένας και κάθε 10 λεπτά. Σωστοί, σοβαροί, καλοντημένοι και σαματάδες δεν θέλω, να μην δώσουμε βάση. Κι όποιος κάνει ζοριλίκι θα φάει τέτοιες φάπες που θα κλαίνε οι απόγονοί του. Ο Καρδερίνας που είναι γερός και κάποτε μάλιστα γυμναζότανε για πυγμάχος, κάτι πήγε να πει, αλλά ο τέτοιος του έπιασε το χέρι με τα 2 δάχτυλα και έκανε ο Καρδερίνας «Ωχ μανούλα μου» και κάθισε και πονούσε και ύστερα το κατάλαβε. «Αυτά τα πράγματα είναι τσίου τσίου». «Ζίου ζίτσου», διόρθωσε το άτομο. «Και τώρα κάνω τα μαλακά, να μην αρχίσουμε τα βαριά, έχει ζημιές». Το λοιπόν καθαρίσαμε, δώσαμε αραντεβού. Το βράδυ πήγαμε στο δωμάτιο. Φορούσε και ρούμπα σαν παπαδοπέδι, μας κάθισε. Έβγαλε μεζέδες, έβγαλε πιωτά, έβγαλε και ένα χαρτί και μολύβι, άρχισε να κάνει καλικαντζαράκια. Πολύ τον εκτιμήσαμε τον άνθρωπο, διότι αποδείξας ότι τη δουλειά την ξέρει εκ των ου κάνευ, καταλάβαμε τι ξεγυρισμένα κορόιδα είμαστε που πάμε και κάνουμε δουλειές της δεκάρας, εφόσον και σέρνεται πλούτος. Τι ωραία πράγματα. Να λοιπόν τώρα πως έγινε η δουλειά. Πρώτον, είπαμε όλοι λόγω τιμής και κακή χειροπέδα να μεύρει. Ύστερα μπήκαμε στο νόημα, διότι το προσωπικό είχε σχεδιάσει τα πάντα με χάρτες και με σχέδια. Οργανωμένα πράγματα και όχι έτσι βουρ και πάμε. Πράγμα που μας είχε κοστίσει πολύ σε απώλειες ανδρών. Και όταν φύγαμε, πάλι ένας-ένας και αργά και ωραία τα είχαμε μάθει όλα απόξω και ανακατοτά, σαν τραγουδάκι. Τι χαρά, 2-2 τα παιδάκια. Και εγώ τώρα, πονηρός, πήγα και την αίσθησα στη γωνία, σημείο να πούμε που είδα το πρόσωπο και έβγαινε από το ξενοδοχείο με ένα βαλιτσάκι. Άραγες δεν καθόταν εκεί, αλλού καθότανε και βάσταγε το ξενοδοχείο μπουζουριέρα. Εντάξει. Την άλλη μέρα, όπως είχε εντολές, πάει πρώτα ο Τζαφέρης και βλέπει το μαγαζί. Τα απόγευμα πήγα εγώ, την άλλη μέρα οι άλλοι, γουστόζικα πράγματα, διότι δίναμε και αναφορά και ξέραμε που βαδίζαμε. «Το πιο σωστό», είπε ο Τζε στην άλλη συνεδρίαση, «είναι να κλέψεις χρυσοχοΐων μέρα μεσημέρι, διότι ουδής εψηλιάζεται και η δουλειά προχωρεί υπό το φως της ημέρας και θα κάνουμε έτσι, καταλάβατε?» «Πώς, καταλάβαμε». Ήρθανε λοιπόν εκτός Τζαφέρη και Καρδερίνα, ήγουνο υποφαινόμενος, ντυθήκανε εργάτες με φόρμα οι άλλοι, πήρε σχέδια σε ρολό ο Τζες και στήσαμε κάτι κοντάρια, να άσπρα να κόκκινα, στο δρόμο όξω από το μαγαζί. Μέτραγε τώρα ένας από μας με ένα μυστήριο μηχάνημα σαν τα κιάλια, έγραφε ο Τζες, τρέχανε του σκοτωμού οι εργάτες και ήρθε και ένας αρχιφύλακας με ένα πόλισμαν και ρωτούσανε τι γίνεται εδώ. και βγάζει από την τσάντα του χαρτιά με βούλες ο Τζες και είπε: «Τζαμπούκος, μηχανικός, και πρόκειται να γίνει μια μελέτη περί διευρύνσεως του δρόμου και ειδού εσχετικέ άδειε και παρακαλώ να μας βοηθήσετε εις το έργο μας». Εντάξει ο αρχιφύλακας και βάστηξε το βιολί να μετράμε το δρόμο ημέρε τρεις όλε εν συνόλο και μας μάθανε πια στη γειτονιά. «Κάλε θα τον διορθώσουν επιτέλους». Και τους κοίταξε άγρια ο Τζες: «Αφήστε μας να εργαστόμεν παρακαλώ». Και μάλιστα κανά δυο που του κολλάγανε τους φοβέριζε: «Θα αποτανθώ εις την αστυνομία». Πολύ μορφωμένος άνθρωπος δηλαδή, ήξερε τι έλεγε, ήξερε τι έκανε και κανά δυο φορές έβριζε και αυτούς που τραβάγανε τα κοντάρια, αλλά τους έβριζε λαμόγια και κάνανε οι άλλοι ότι πολύ στεναχωρηθήκανε. Το παίζαμε δηλαδή τι φλανάχει ο Γκάρι Γκραντ. Να, τώρα τον κατάλαβα και τον συχάθηκε η ψυχή μου. Ο Τζαφέρης στο μεταξύ αλφάδιαζε όλα τα πάντα και βοήθαγα εγώ, καθώς τη δουλειά την ξέρω, βοηθός διαρρήκτου από παιδί. Ήρθε η μεγάλη μέρα. Μεσημεράκι αρχίσανε να σκολάνε τα μαγαζιά, έφτασε το καμιόνι με τη μεγάλη κασόνα. Έγραφε απόξω: «Μηχανήματα, προσοχή εύθραστον». Τεράστιο πράγμα. Άιντε, Βίρα, Μάινα, το κατεβάσανε από το αυτοκίνητο και την ακουμπήσανε την κασόνα πλάι στο παράθυρο, τη βιτρίνα να πούμε του καταστήματος, και για μια στιγμή που βγήκε από μέσα ένας και μας ρώτηξε, είπε ο Τζες: «Μην ενοχλείστε, θα την ανοίξουμε τώρα αμέσως να στήσουμε το μηχάνημα και το απόγευμα που θα ανοίξετε δεν θα υπάρχει να σας εμποδίζει». «Δουλειά σου», λέω, «μερακλαντάν». Ήρθε η ώρα, με συμβρινή ανάπαυση φύγανε ο κόσμος, κατεβάσανε τα σιδερορολά από το μαγαζί, μας χαμογελάσανε, καλή όρεξη, καλή χώνεψη, ήσυχα και ωραία, και είπαμε εμείς θα εργαστούμε διότι άλλη ώρα θα ενοχλήσουμε και δεν είναι πρέπον. Ζέστη τώρα, μουργέλα, ησυχία. Φύγαν όλοι και μέσα στην κασόνα ήταν ο Τζαφέρης και εγώ. Κι όπως ήταν η κασόνα μπουζουριέρα, ανοίξαμε το πίσω μέρος φτιαγμένο ειδικά και άρχισε να δουλεύει ο Τζαφέρης και μέχρι να πει σκήμινο είχε κόψει με τα ειδόνι τα ρολά και εγώ διαμάντωσα τη βιτρίνα, τη χάραξα με το λευκοπλάστη, τράβηξα το κομμάτι πολύ ωραία και απλώσαμε τις χερούκλες μας Τζαφέρης και εγώ και την κάναμε φίλο και φτερό. Τίποτης δεν αφήσαμε. Ο Τζες ήρθε απόξω από την κασόνα και βάρεσε τρεις φορές. Δώσαμε σήμα κι εμείς, ξανάρθε το φορτηγό, φορτώσαμε την κασόνα και φύγαμε όλοι. Πάμε στο καλό. Ωραίο το κόλπο και ανταμώσαμε όξο κατά πετράλωνα μεριά στις Μέλπος που ήτανε φιλενάδα δική μου. Τα βάλαμε κάτω, έγινε καταμέτρηση και λέει το σεβαστόν πρόσωπον: «Κύριοι, αυτά πρέπει να πουληθούνε σύμφωνα με την αξία τους και όχι να πέσουμε σε κλεπταποδόχους που σου πίνουνε το αίμα. Και επειδή ως άνθρωπος μορφωμένος έχω τις γνωριμίες μου και γνωρίζω τα πράγματα, αν συμφωνάτε θα αναλάβω να τα πουλήσω εγώ 3 μερίδια δικά μου, 2 του Τζαφέρη και από ένα ο πάσα ένα σας». Γκρινιάξαμε λίγο, αλλά καταλάβαμε ότι αν τα δίναμε μόνοι μας θα πιάναμε τα μισά του μισού και τα δώσαμε στο μεγάλο να τα πουλήσει τα λεφτά αύριο και παρακαλώ κάντε του μπέκι γιατί δεν συμφέρει να προδοθούμε. Αύριο ο Φιονγκάκης δεν ήρθε, μήτε μεθαύριο μήτε σε 12 μέρες.
1: «Δεν θες να το ξέχασε»,
2: είπε ο Τζαφέρης, «και να δεις που το ξέχασε και να δεις που ήρθανε τις διώξεως και να δεις που μας σιδεριάσανε όλους και να δεις που στη δίωξη είχαν λάβει ένα γράμμα γραμματώσιμο εξωτερικό που τους έλεγε πώς και τι και ποιος έκανε τη δουλειά, αλλά δεν φαντάζομαι να ήταν ο μορφωμένος κύριος. Ορίστε».

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

Κυρίες, φίλες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8. Είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης και θα κάνουμε παρέιτσα το επόμενο τρίωρο. 26 Ιουλίου σήμερα, μες στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν και όπως κάνουμε κάθε χρόνο, βέβαια είναι κάτι που επιθυμείτε κι εσείς, θα σας αποχαιρετήσω μουσικά, χωρίς τηλέφωνα στον αέρα. Έχω επιλέξει ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί. Βέβαια είναι δική σας πρόταση από πέρυσι. Δεν πρόλαβα να το κάνω νωρίτερα. Ένας πραγματικά σπουδαίος καλλιτέχνης, σπουδαίος συνθέτης, στιχουργός, άνθρωπος της μουσικής, ο οποίος έφυγε τόσο άδοξα και γρήγορα από κοντά μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας άνθρωπος που θα τον τραγουδάμε, που θα τον θυμόμαστε, θα τον σκεφτόμαστε. Σημάδεψε την ελληνική μουσική. Έχει γράψει αμέτρητα τραγούδια, πάνω από 700 τραγούδια. Για να κάνουμε ένα αφιέρωμα όπως θα του άρμοζε, όπως θα του άξιζε, θα θέλαμε εκπομπές επί εκπομπών. Μέσα στο επόμενο τρίωρο έχω επιλέξει, είναι δικές μου επιλογές και κάποιες έτσι δικές σας επιθυμίες, πιστεύω μερικά από τα αργότερα τραγούδια. Και πάμε κατευθείαν στο παρασύνθημα με δύο τραγούδια που θα ακούσουμε τον ίδιο. Το θα προχωράμε μαζί εδώ σε στίχους του Γιάννη Πάριου και το «Κι όμως δεν είχα τη δύναμη» σε στίχους του Πάνου Φαλάρα.

Ακολουθούν δύο σπουδαία κομμάτια. Το λάθος με τη Μελίνα Σλανίδου, εδώ του στίχους έχει γράψει Βίκη Κυροθόδωρου. Και ένα τραγούδι αγαπημένο του Αντώνη Βαρδί. Και αγαπημένο και δικό μου και αγαπημένο και δικό σας. Το θέλω να μ' αγαπάς. Με τον Γιάννη Πολόπουλο, στους στίχους του Πάνου Φαλαρά.

Σε μια συνέντευξή του ρωτήθηκε ο Αντώνης Βαρδής αν συμβουλεύει κάποιον να γίνει μουσικός και απάντησε: «Λέω στους νέους να ασχολούνται μόνο ερασιτεχνικά, γιατί οι επαγγελματίες μουσικοί δεν βγάζουν πια χρήματα για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Εμείς όταν πήγαμε φαντάρι διαλύθηκε το συγκρότημα, αλλά ήμουν πολύ τυχερός, γιατί ήθελε ο Δήμος ο Μούτσος ένα κιθαρίστα για ένα σχήμα που έφτιαχνε στην πλάκα με τον Μανώλη το Μητσιά, καινούριος τότε, και τη Δήμητρα Γαλάνη που τους είχε γράψει τραγούδια. Ευτυχώς πήραν εμένα γιατί ήμουν άντρακος και δεν υπήρχε δραχμή ούτε για τσιγάρα ούτε για το ενίκιο. Με βοήθησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και έκαναν προσπάθεια να πάρω καθημερινή έξοδο για να μπορώ να δουλεύω, γιατί ήμουν στα πρόθυρα αυτοκτονίας. Τόσο πολύ χάλια οικονομικά. Σιγά σιγά άρχισα και έγραφα τραγούδια που τα έπαιζα σε διάφορους φίλους μουσικούς να μου πούν τη γνώμη τους. Όχι σε τραγουδιστές, γιατί σκεφτόμουν ότι μπορεί να νόμιζα ότι θέλουν να τα τραγουδήσουν και ντρεπόμουν». Να πάρετε μια γεύση ποιος ήταν ο Αντώνης Βαρδής. Και μια και αναφέρθηκε στη Δήμητρα Γαλάνη, ακολουθεί το «Αχ, αυτά τα μάτια σου», κομματάρα, σε στίχους του Ανδρέα Αγγελάκη. Και αμέσως μετά, άλλο μεγάλο κομμάτι που το αγαπάτε, «Νύχτα δύο κομμάτια» με τον Αντώνη Ρέμο, σε στίχους της Όλγας Βλαχοπούλου.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Άφτεξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τον αποκλεισμό από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών στην Τουρκία καταγράφει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν». Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας Φθιώτιδας. Περισσότερα στο real.gr. Επιπλέον μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο θα καλύψει το κράτος, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Βασίλης Παπακοσταντίνου, φεύγουν καράβιες στίχους του Πάνου του Φαλάρα και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον εξαιρετικό Μανώλη Λιδάκη. Κουράστηκα να υποκρίνομαι σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη.

Ρωτήθηκε ο Αντώνης ο Βαρδής αν ξεχωρίζει κάποιες συνεργασίες και λέει: μπορώ να πω ότι όλες τις συνεργασίες για την πρώτη φορά, επειδή τις είχα στο μυαλό μου και λείψα ότι κάποια στιγμή θα συνεργαστώ με την Αλεξίου, τον Ταλάρα ή τον Μπάριο. Μετά τη δεύτερη και τρίτη φορά που συνεργαζόμαστε ήταν πολύ πιο ωραία. Τους ήξερα, με ήξεραν. Δηλαδή σου λέω ότι την πρώτη φορά ήταν κάπως κουμπωμένος. Δεύτερη, τρίτη φορά ήρθε πολύ πιο κοντά τους και νομίζω απόλυτα λογικό. Και μια και είπε για τον Ταλάρα, να ακούσουμε το Μυστικά σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Λατό FM. Στους 103,3.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Yeah.

0: και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών επικρατώντας τον τελικό με 15-14 της Ουγγαρίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παίρνει το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Συγχαρητήρια εξέφρασε η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Επιπλέον μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ για ολόκληρο τον Αύγουστο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανασκόπησης του. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ επεκτείνονται τα μέτωπα. Τον 20χρονο φερόμενος δράστη της αιματηρής επίθεσης στο Βερολίνο αναζητούν οι γερμανικές αρχές. Πρόκειται για Γερμανό υπήκοο λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Πολύτιμότερος παίχτης στο παγκόσμιο κύπελο πόλο που ολοκληρώθηκε στο Σίδνεϊ αναδείχθηκε ο Έλληνας διεθνής Τέλειος Αργυρόπουλος. Με δικό του τέρμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κέρδισε την Ουγγαρία και κατέκτησε τον τίτλο. Κορυφαίος τερματοφύλακας της διοργάνωσης ήταν ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος καιρός με συνθήκες που ευνοούν μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, όσοι ήρθατε τώρα στην παρέιτσα μας, ακούτε Real FM στους 97 και 8 με Γιώργος Κολογοτρώνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 2, τελειώνουμε στις 5 και η σημερινή εκπομπή που είναι και τελευταία για αυτή τη σεζόν είναι ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί. Έχουμε ακούσει ωραία τραγούδια κατά τη γνώμη μου μέχρι τώρα και θα ακολουθήσουν ακόμα πιο όμορφα. Με Αντώνη Βαρδί ξεκινήσαμε, Αντώνη Βαρδί συνεχίζουμε, δύο σπουδαία κομμάτια, το «Δεν θα με ξεχάσεις» σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη και το «Σ' αγάπησα στο μέγιστο βαθμό» σε στίχους του Σαράντια Λιβιζάτου.

Αβατάρ ακολουθεί, το φεύγω, πασίγνωστο. Το έχει γράψει η Αλεξίου, η Χαρούλα Αλεξίου, συνεργάστηκε με τον Αντώνη τον Βαρδί σε αυτό το κομμάτι και αμέσως μετά το Έτσι Ξαφνικά με τον Αντώνη Ρέμο σε στίχους της Γιούλας Γεωργίου.

Στη συνέντευξη που σας διαβάζω ρωτήθηκε ο Αντώνης Βαρδής έχεις αγαπηθεί όσο περίμενες μέσα από τα τραγούδια και τις μουσικές που έχεις χαρίσει στον κόσμο. Η απάντησή του ναι. Κοίταξε, το πιστεύω και μάλιστα μπορεί να είναι και περισσότερο από ό,τι περίμενα. Στο μυαλό μου πάντα από μικρός ήταν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά από πολύ μικρό παιδί ήθελα να κάνω κάτι και να αγαπηθώ από τον κόσμο. Δεν ξέρω τι κόλλημα είχα φάει. Ίσως επειδή τραγούδησα 1-2 φορές με τον Τζιτσάνι και τον Παπαϊωάννου ή με τον Χιώτη και έβλεπα που με χειροκροτούσαν και ήμουν 6 χρονών, μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προτιμούσα και να μην πάω σχολείο, αρκεί να τραγουδάω και να με χειροκροτούν και να μου δίνουν και λεφτά. Πάντα μου άρεσε να με αγαπάει ο κόσμος και γι' αυτό και πάντα είμαι όσο γίνεται προσεκτικός στις κινήσεις μου και στην προσωπική μου ζωή. Έχω ξεφύγει μερικές φορές, αλλά πάντα προσπαθούσα, γιατί δεν ήθελα ποτέ κάποιος που δεν με ξέρει να πει τι θέλει τώρα αυτός, τι μας λέει. Αυτό το φοβόμουνα και μερικές φορές έχει τύχει να γράψουν στο Facebook 2-3 πράγματα ενοχλητικά και ενώ από μέσα μου βράζω, ξέρω πολύ καλό ότι πρέπει να σεβαστώ αυτούς που το διαβάζουν και προσπαθώ όσο μπορώ να του μιλήσω ειλικρινά. Μεγάλες κουβέντες, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τον Μανώλη Μητσιά, τον αγαπημένο, το Θανασιτάς, σε στίχους της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου και αμέσως μετά ο Αντώνης Βαρδής τραγουδάει με τους Κατσιμιχαίους, το Σχήμα Λόγου, σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη.

0: Real FM. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό...
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Ιουλία Καλυμάνη Live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
3: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
3: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Αχ, διαφορεί όλη γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
5: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
6: Μάμα μία!
5: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
7: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα.

0: οικονομικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αυλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου. Ο μπαμπάς δεν απαντά. Οι δραματικές ώρες που έζησαν οι δύο ανήλικες κόρες του δικηγόρου μέχρι να τον εντοπίσουν νεκρό στο γραφείο του. Το ποινικό παρελθόν του 28χρονου δράστη και η υπόθεση βιασμού ανήλικης για την οποία δεν καταδικάστηκε ποτέ. Τι ερευνά η αστυνομία. Και φόνος στη Σύρο. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα. Στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΒ με τον 41χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τη σκητάλη παίρνει γλυκερία. Θα την ακούσουμε στο τραγούδι «Έκλαιγε μαζί μου το φεγγάρι». Τους στίχους έχει γράψει η Έλενα Αντωνίου και αμέσως μετά το «Δε μετανιώνω», πολύ γνωστό κομμάτι του Βασίλη Γιαννόπουλου, θα το ακούσουμε από τον Γιώργο Γερολυμάτο και από τη Χριστίνα Μαραγκόζη.

Αγαπάτε πολύ τον Μπασκάλι τον Τερζή, τον αγαπώ και εγώ, σπουδαίος καλλιτέχνης. Τραγούδησε το Δύο Νύχτες Μόνο, μια τεράστια επιτυχία του Αντώνη Βαρδί. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Βασίλης Γιαννόπουλος.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Προηγουμένως σας διάβασα για τους μεγάλους σταθμούς της καριέρας του, ποιες συνεργασίες ξεχώρισε. Κάποια στιγμή είπε το εξής: η πιο μεγάλη στιγμή κατά τη γνώμη μου της δικής μου καριέρας ήταν όταν τραγούδησε ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος το «Τι βαρέθηκε η ψυχή μου». Ένα τραγούδι που μου το ζήτησε ο ίδιος. Το θεωρεί δηλαδή μεγάλη στιγμή αυτό και η συνεργασία με τον Καζαντζίδη και τους Κατσιμιχαίους που είπαμε στην Ελλάδα του 2000. Ήταν το πιο σπουδαίο, γιατί δεν κρύβω ότι από μικρός τραγουδούσα τραγούδια του Καζαντζίδη. Τον λάτρευα τον Καζαντζίδη. Κάθε φορά που έγραφα ένα τραγούδι έλεγα «Άραγε, θα κατορθώσω να συνεργαστώ ποτέ με το Στέλιο». Και βλέπα τον Νικολόπουλο που από μικρός ήταν μαζί του, που του είχε δώσει σπουδαία τραγούδια ο Νικολόπουλος και δεν του έλεγα «Γνώρισέ με και τέτοια, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι είναι η δουλειά του αυτό». Τι να του πω. Για τον Νικολόπουλο μπορεί να μην ήταν σπουδαίο, γιατί έχει κάνει 50 τραγούδια μαζί του, ίσως και παραπάνω, αλλά εγώ έχω κάνει ένα τραγούδι μόνο και το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Απίστευτα λόγια από έναν μεγάλο για ένα τεράστιο. Το Στέλιο το Θεό, όπως λέω εγώ. Άρα, ακούμε «Τη βαρέθηκε η ψυχή μου» με τον Αγγελόπουλο σε στίχους του Ανδρέα Σπυρόπουλου. Και αμέσως μετά, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Βαρδί, στην Ελλάδα του 2000 που τραγουδούν ο Αντώνης, η Κατσιμιχαίη, ο Καζαντζίδης σε στίχους του Σαράντια Λιβιζάτου.

Και κλείνουμε τη δεύτερη ώρα επίσης με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι της Μεγάλης Αγάπης. Εδώ τραγουδάνε ντουέτο Αντώνης Βαρδής με την Γλυκερία. Τους στίχους έχει γράψει ο Βασίλης Γιαννόπουλος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Place του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
6: αυτή τη στιγμή.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Λατό FM στους 100.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο ανοιχτό θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Εμένα, μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
3: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
2: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Σαν χρωτο air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι.

0: Εκεί. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Ιουλία Καλυμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
4: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: Έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Κινήσαμε ένα πρωί. Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μιλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
3: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
2: Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μιλάτου.

0: πέτρα.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπολίση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Λατό εφέ.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Βένους Βολκανίσμ, Acid Roots, 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής.

0: since 2006. Εκθέση επιπλών Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
1: Ιουλία Καλιμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία.
1: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη.
1: Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 281-0-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
6: Κανείς δεν είναι της γης το αλάτι.
5: Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για

0: Κεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Και τώρα.
10: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή τη

0: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
0: Χρήστος Θηβαίος, στο λιμάνι της Μηλάτου

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην φοροεπίλησης λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
8: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
7: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: ερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντός.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνσο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
3: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
2: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Πριν πας, πάρε μαζί σου το ραδιοσταθμό που αγαπάς. 103,3.
1: Λατό.
0: Λύρα 100.

0: FM στους 103,3.
1: Ιουλία Καλυμάνη live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδευσες, με ξόδευσες, με ξόδευσες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κίνησαμε ένα πρωί.
2: Στην Μήλατο η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Κανείς δεν είναι της γης στο αλάτι.
2: Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μηλάτου την 3η 4 Αυγούστου. Μια βραδιά που δεν θέλεις να χάσεις.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στον Άγιο Νικόλαο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στην Πλάζ του ΕΟΤ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Προμηθέας. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. My Cafe Τύπος Mini Market. Και ηλεκτρονικά στο ticketbox.gr. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Λατό FM στους 103,3.

Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Εμένα, μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
2: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χαμένο. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
1: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Να γράφει να τηλεφωνεί.
5: Ιουλία Καλιμάνη Live.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
5: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
5: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
6: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
5: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.